0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ.
0: Energy 94,2.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
3: Προτεργία Club. Έτσι. Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου? Να, εδώ. Πώς μπαίνω στο Προτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Δώσε βρε παιδάκι μου να την προλάβουμε.
0: Έχω μπει πρώτη. Παιδιά, όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Έχω μπει πρώτη στο στούντιο. Κάθομαι και τρέχει. Ειλικρινά, όσο φτιάχνω τα ακουστικά, παίρνει τον αέρα. Για να προλάβει, δηλαδή το καταλαβαίνετε αυτό που ζω 6 ώρα το πρωί. Όχι, θέλω να το καταλάβετε λίγο.
1: Λάσπη στον ανεμιστήρα. Συκοφαντίες. Ναι.
0: Νίκο, έγινε έτσι, όχι. Έμα, μπήκα πρώτη στο στούντιο σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Ωραία. Έτρεξες, είμαι σαφής. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, έτρεξες γρήγορα.
1: Εγώ κάνω πλακίτσα, ασφαλώς και γίνανε έτσι τα πράγματα. Το προσυπογράφω, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα μέσα τρέχοντας και έκανα νοήματα στο Σαπρανίδη. Πρόσεξε, ζήτη. Ελληνικό, εντάξει. Σταθεροποιήθηκε.
0: Όλα σταθερά είναι.
1: Είναι αυτό το οποίο λένε. Τρίζει η καρέκλα.
0: Καθόλου δεν τρίζει.
1: Καθόλου, ίσα.
0: Σαπρανίδη δεν τρίζει.
1: Έχουμε βάλει και πολύ κολαδάκι για να μην
0: τρίζει.
1: Ξέρεις από πότε. Δηλαδή αυτό
0: εσύ
1: το όνομα.
0: Ξέρεις από πότε.
1: Όχι, όχι. Θα σου πω, ως ακροατής.
0: Ναι.
1: Επειδή πάντα μα πάντα τύχαινε λόγω του ρεπορτάζ και την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου. Εγώ βρισκόμουν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πήγαινα από την ΕΡΤ, κατέβαινα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, και πάντα άκουγα στη ρύθμιση το ήχο Νίκο Σαπρανίδης. Πάντα. Λοιπόν, και το όνομα, δηλαδή με το που ήρθα στο Real FM, με αξίωσε ο Θεός σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, πραγματικά. Κόσμημα για την ελληνική δημοσιογραφία και να τα λέμε αυτά. Όχι, δεν ευλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τους πρώτους έτσι ανθρώπους που το ονοματεπώνυμο ήταν πάρα πολύ οικείο.
0: Βεβαίως, ήταν ο Νίκος.
1: Βέβαια η πρώτη χολύπτρια που συνεργάστηκα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Γι' αυτό και της έχω τελείω αδυναμία. Γουρλίδικη Μαρία.
0: Γουρλίδικη.
1: Για κακή σου τύχη, γουρλίδικη.
0: Αγαπημένη σου λέξη. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6, έλεγαμε 97 και 8.
1: Είπαμε και τα οικογενειακά μας.
0: Τα είπαμε όλα τα οικογενειακά μας.
1: Στεφανία Κασίνη.
0: Σπύρος Παπαδάκης, τον Νίκο Σαπρανίδη. Τον είπαμε. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας θέλετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σημερώνει Τετάρτη.
0: Γενικά σήμερα τα βλέπω ωραία τα πράγματα.
1: Για πες. Πες μας τον τρόπο και σε εμάς να τα δούμε λίγο ωραία.
0: Δεν έχει σημασία, κάποια πράγματα πρέπει να ξυπνάς και να βλέπεις τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Σήμερα λοιπόν έχω ξυπνήσει καλά.
1: Και εγώ με διαφορετικό μάτι ήθελα να δω τα πράγματα. Μιλάω πρωί-πρωί με το Θανάση, τον Τζίτσα.
0: Μίλησες που λέγαμε χθες.
1: Ναι, μίλησα.
0: Α, ωραία.
1: Μίλησα. Βγήκε στις 5:30.
0: Ναι.
1: Μας τα είπε ένα
0: χεράκι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με το Σπύρο. Λέγαμε και αν και αυτό και φόσον και. Και τι θα συμβεί.
1: Τι θα συμβεί. Γενικό. Ο Τραμπ απειλεί δεξιά και αριστερά. Ο Αραξή από την άλλη ξαναπειλεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια ωραία ατμόσφαιρα. Από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά από το κακό στο χειρότερο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διότι η κατάρριψη του πολεμικού ελικοπτέρου.
0: Έχει συνταλλαγές πυρών μεταξύ Ιρανίας και Αμερικής. Είναι σε πολύ ωριακό σημείο η εκεχηρία και είναι ουσιαστικά αυτό που φοβόμασταν και λέγαμε χθες. Αυτή η αισιοδοξία από πού προκύπτει στην αμερικανική πλευρά δεν ξέρω.
1: Μα Στεφανία μου, το θέμα είναι το εξής. Οποιαδήποτε αισιοδοξία, οποιαδήποτε έτσι.
0: Βέβαια, όταν έχεις και το πάνω χέρι, είναι λογικό, ναι, να μπορείς να έχεις αισιοδοξία ή να μην έχεις. Αλλά...
1: Και μπορεί να υπήρχε, αυτή η αισιοδοξία, μάλλον να ήταν, πώς να σου το πω, ρεαλιστική. Γιατί ο Τιβάνς είναι, νομίζω ότι έχουν δώσει χαρτοφυλάκιο αισιοδοξία.
0: Ναι, είναι φίλος μου αυτό.
1: Ναι.
0: Τοξότης είναι. Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, βέβαια, έχει βρει. Ναι.
0: Προφανώς δεν έχω βρει.
1: Λέω και εγώ, ρε παιδιά, μα έχει κάνει ρεπορτάζ και για τα ζώδια του Λευκού Οίκου.
0: Ο Βάνς είναι όντως. Αλλά και ο Τραμπ είναι. Γιατί όταν λέει συνέχεια θα έχουμε συμφωνία, είναι ένα. Και το βέβαια ταυτόχρονα και κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι. Εκτός του ότι είναι διφορούμενα αυτά τα οποία λέει πλέον, η σημερινή ημέρα φέρνει ένα νέο δεδομένο. Έχουν καταρρύψει οι Ιρανοί ένα ελικόπτερο, ένα μαχητικό ελικόπτερο Απάτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν τα δεδομένα αλλάζουν και
0: το
1: μπορεί.
0: Το Τραμπ, θες και ποιο θα απαντήσουν.
1: Και ότι θα είναι πολύ δυναμική.
0: Πολύ
1: ισχυρή, αποφασιστική η απάντησή μας. Το χτύπημα. Εδώ λοιπόν αρχίζει να επικρατεί έκδηλη ανησυχία.
0: Μα έχει κλιμακωθεί ήδη και ούτως ή άλλως σου λέω υπήρχαν πλήγματα εναντίον του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. ως αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Και υπάρχει και ταυτόχρονα, δηλαδή, μια παρόμοια εικόνα με αυτή που είχαμε, ξέρω εγώ, πριν λίγο πριν το Πάσχα, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχω σκέψει.
1: Τις ημέρες, τις εποχές.
0: Πάλι έχεις μάνες στην Αγερμό, σε Μπαχρέιν, σε Ιορδανία, σε Κουβέιτ, για αναχέτηση πυράβλων, για drones, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.
1: Στεφανία μου,
0: παρακαλώ.
1: Σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο και με τις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Ναι. Θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος. Ημέρα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Από εδώ, από το παρατήριο, εγώ με τη Στεφανία, το παρατήριο τύριο του Real FM, έχουμε μια υπέροχη εικόνα. Έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες πηγαίνετε προς τη δουλειά σας και ακόμα και εσείς που επιστρέφετε.
0: Και εσείς που γυρνάτε από
1: Έτσι.
0: Τη δουλειά σας.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Δεν είναι μόνο όσοι πηγαίνουν.
1: Σωστό.
0: Εκείνοι που γυρίζουν.
1: Διότι υπήρχε κόσμος ο οποίος εργαζόταν και προετοίμαζε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμοι όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Και εξακολουθούν να εργάζονται άνθρωποι και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι εξής στην εστίαση και τον τουρισμό που κοτεύουν τα χάρια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα όλοι αυτοί. Με οι πάντες. Αλλά γιατί το λες έτσι με το
0: Γιατί σύμβα. Δεν τους λέμε ποτέ καλημέρα γι' αυτό.
1: Να τους πούμε λοιπόν σήμερα καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα.
1: Ναι, στην εστίαση ειδικά. Παντού που υπάρχουν χοντογκάδικα. Μπουγατσατσοπολία.
0: Ναι,
1: κάτι, οτιδήποτε.
0: Καντίνες.
1: Γενικότερα. Λεωφόρος Κηφισίας 215
0: το
1: είμαστε.
0: Το ότι δεν ξέρω ποιες καντίνες είναι ανοιχτές αυτή την ώρα δείχνει πια ότι μεγάλωσα.
1: Μπορώ να σου πω, διότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φαγητό δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη, έχει να κάνει με φαγητό.
0: Όχι, δεν το έχει. Γνωρίζω. Αυτό έχει να κάνει με το ξενύχτη.
1: Οποτεδήποτε...
0: Δεν έχει να κάνει με το φαγητό μόνο.
1: Οποτεδήποτε θέλεις να μου κλείσεις ραντεβού,
0: ναι.
1: Έτσι, δεν θα μου πεις παραδείγματος χάρη ότι θα σε περιμένω στο τάδε μαγάζι με ρούχα. Δεν πρόκειται να το βρω ποτέ. Ή στο τάδε μαγαζί με αυτοκίνητα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσει και μου λες. Στο τάδε φασφουντάδικο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ποιε καντίνες πια έχουν μείνει στην Αθήνα. Έχουν μείνει. Ποιες υπάρχουν πια. Προφανώς να ανοίξει καινούργιε. Δεν τις ξέρω πια. Ποιες είναι οι καλές.
1: Λεωφόρο Συγκρού είναι μία. Σε λεωφόρο Ποσειδώνα είναι άλλη μία.
0: Και αυτές τελειώσαμε.
1: Στην πλατεία Μαβίλη, ασφαλώς βέβαια.
0: Δεν είναι ασφαλώς. Δεν είναι καντίνα πια στη Μαβίλη.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι καντίνα στη Μαβίλη. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, το ίδιο,
0: ναι,
1: προσωπικό.
0: Τέλος πάντων.
1: Αντί να είναι το αυτοκινητάκι,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ωραία, αυτά
1: είναι
0: τα ξέρω.
1: Το...
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ωραία.
0: Κάτι πιο μυστικό θα μου πεις. Αυτά τα ξέρω
1: στη
0: κι εγώ.
1: Στη Μιχαλακοπούλου.
0: Που δεν έχω. Ευχαριστώ, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Αυτά τα ξέρω κι εγώ που κοιμάμαι σε 11 η ώρα. Να είσαι καλά. Κάτι πιο ψαγμένο ήθελα.
1: Τι εννοείς κάτι πιο ψαγμένο.
0: Να είσαι καλά, ρε
1: Σπύρο. Ρώτησε
0: και σένα τον ξενύχτη που πα τα μπουζούκια κάθε βράδυ. Σωστή πληροφόρηση.
1: Μισό λεπτό. Έχει τα γλυκά νερά.
0: Τα γλυκά νερά δεν το ήξερα.
1: Ναι, αμέ, διότι όπως έρχομαι στις 3 ώρα το πρωί που ξυπνάω για
0: είναι
1: να έρθω στο σταθμό.
0: Είναι 3 ώρα το πρωί στα γλυκά νερά.
1: Γύρω στις 4 ώρα είναι ανοιχτά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, την ώρα που περνάω εκεί 4 παρά
0: είναι
1: ανοιχτά.
0: Μια χρήση, αν μου πεις ότι είναι και καλή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Έχεις φάει.
1: Έχω φάει.
0: Ωραία,
1: εννοείται.
0: Πολύ ωραία.
1: Εννοείται,
0: αυτό ήταν μια χρήσιμη πληροφορία. Ευχαριστώ.
1: Ναι. Συνήθως πηγαίνω μέσω Αττικής Οδού. Έρχομαι μάλλον μέσω Αττικής Οδού.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά κάποιες φορές που έτσι ξεκινάω λίγο νωρίτερα, πηγαίνω από τον μέσα δρόμο για να βλέπω και όλα τα πράγματα.
0: Τι να βλέπεις πράγματα. Ωραία. Σήμερα δεν έχω πει χρόνια πολλά. Για τις καντίνες αυτές μπορώ να συζητάω μέχρι 9 ώρα το πρωί. Και 10 και 11 να φάμε όλες τις εκπομπές.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο.
1: Είπαμε ότι είμαστε στη Λεωφόρο Κηφισίας 215.
0: Είμαστε.
1: Ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, ο κύριος Απρανίδης θα είναι και αργότερα. Ο κύριος Καλαμαράκης γενικότερα. Η κυρία Κάτζου που θα έρθει.
0: Γιατί τι θες.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, επειδή είπαμε για καντίνες, είπαμε για μπουγατσατσοπολία. Γενικά, επειδή εμείς τα τιμάμε αυτά. Εάν, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, σήμερα τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Τιμωθέου Επισκόπου προς Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει. Οπότε δεν λέω χρόνια πολλά.
1: Θα πούμε χρόνια πολλά γενικότερα.
0: Γενικότερα θα πούμε χρόνια πολλά, ναι, γενικότερα. Πάντως παλιά, ρε, εσύ θυμάμαι. Ο Νιφλής σου έχει πει την ιστορία. Την έχει πει 5.000 φορές στο ραδιόφωνο.
1: Για πες μου.
0: Με το βρώμικο.
1: Δεν μου λέει κάτι, όχι, την έχει ξεχάσει.
0: Ναι, ήταν από τις αρχές που δουλεύαμε μαζί και ναι. είχε πάει αργά και λέμε πάμε να φάμε ένα βρώμικο.
1: Ναι.
0: Και με πάει σε μια καντίνα στο Φλίσβο. Αχ, ντροπή που δεν θυμάμαι κιόλας που είναι.
1: Στο Φλίσβο, εκεί σε έφτασε.
0: Σκέψου που έχει πάει μνήμη μου.
1: Ο Ταλιμπάν, ο οποίος είναι στην Πεύκη.
0: Α, ο Ταλιμπάν. Σύνορα, Πεύκη. Ναι, έχω φάει. Λοιπόν, αυτό είναι κανονική καντίνα γιατί παίρνουν delivery. Είναι κανονική.
1: Κανονική καντίνα.
0: Α, πολύ ωραία είναι, λοιπόν.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Προσπαθώ να θυμηθώ που ήταν αυτό το. Κοντά στο Φλίσβο.
1: Δεν έχει σημασία, πρέπει να μου πει την ιστορία.
0: Εκεί, σε λοιπόν, μία καντίνα. Λέει, λοιπόν. Φλίσ, πρέπει ναι. να του πει να στην πει, τη λέει πολύ ωραία. Εκεί λέει, γιατί λέει και την ιστορία τη καντίνα που εγώ δεν ξέρω. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Υποτίθεται εκεί βάζουν τόσο πολύ. Γεμίζουν τόσο πολύ το σουβλάκι, τέλο πάντων, το σάντουιτ. Που βάζανε από πάνω, λέει, κάτι να το κλείνουν κιόλας. Όχι, ντολμαδάκι βάζανε. Κάτι. Anyway. Λοιπόν.
1: Ντολμαδάκι βάζανε εσύ.
0: Κάτι βάζανε από πάνω. Λοιπόν, για να το κλείνουν. Πιο παλιά. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο το σάντουιτς. Ο Νιφλής, λοιπόν, δεν πίστευα ότι θα το φάω εγώ το σάντουιτς. Ήταν και 11 αέρα το βράδυ, 12, δεν ξέρω τι ώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα σου λέω αυτό πριν 15 χρόνια. 20, ναι, ναι. ξέρω εγώ.
1: 18 χρονών παιδάκι εσύ.
0: Ήμουνα πολύ μικρή. Mm. Και έχουμε πάει εκεί. Τρώει ο
1: Μάνος
0: το σάντουιτς. Εντάξει. Ναι. Τρώω εγώ το σάντουιτς. Και τρώει ο Μάνος το σάντουιτς. Εντάξει. Ναι.

0: σωστά όμως λέω, ναι. Γιατί δεν τη θυμάμαι. Είχα απορροφηθεί.
1: Τώρα θα
0: για
1: του
0: το,
1: γράψω μήνυμα ότι μόλις την κατέστρεψε την
0: μόλις
1: ιστορία.
0: Μόλις την κατέστρεψε.
1: Ναι. Θα πρέπει να. Τέτοιο.
0: Το μάνο... θέμα είναι ότι με κοροϊδεύει μωρέ για το πόσο έτρωγα παλιά γι' αυτό.
1: Τώρα λοιπόν, δεν τρως τόσο.
0: Όχι.
1: Εγώ συνεχίζω
0: τώρα δε, όσο μεγαλώνουμε τρώμε λιγότερο, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι.
0: Τρώμε λιγότερο.
1: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Παχαίνουμε.
1: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Παλιά τρώγαμε δύο βρώμικα, δύο μπέργκερ, μία κρέπα.
1: Εγώ εξακολουθώ να τα τρώω, δεν είμαι φυσιολογικός. Άρα αυτό δείχνει ότι ακόμα περνάω μία νεότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ θέλω να σου πω, Στεφανία μου, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, μας έπιασε φλιαρία.
0: Όχι, δεν μας έπιασε φλιαρία. Χρειάζεται, καλοκαιριάζει. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Προβλήματα δεν έχουμε, ακρίβεια δεν έχουμε, βρώμικα δεν έχουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε για αυτά.
1: Ακρίβεια όντως δεν έχουμε. Πάλι πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ. Τράβαγα τα μαλλιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Έτσι και να μαθαίνουμε αρκετά πραγματάκια, ναι.
0: Ναι, αυτά. Ναι, ναι. Καιρούλης, γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις, τα επιρροτικά το μεσημέρι για το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Και ο γερός είναι καρμπόνι εδώ μεταξύ κάθε μέρα. Μεσημέρι, απόγευμα, βροχούλες. Ναι. Λοιπόν, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ούτε σήμερα αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική, έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα. Δεν έχει, δεν δείχνει βροχές.
1: Ναι.
0: 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη. Ίδιος έθριος με λίγες νεφώσεις, μπορεί λίγες βροχές τοπικές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά τα γύρω, θερμοκρασία 19 με 32.
1: Μια χαρά. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την πέμπελη. Ομπρελίτσα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Έτσι, και θέλω να πω ότι παλιά επί Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν μόνο βρώμικα κατίνες, υπήρχαν και μαγαζιά αυτεράδικα.
1: Εννοείται.
0: Εννοώ για φαγητό.
1: Ασφαλώς.
0: Έχει στο πάει... Παγκράτη.
1: Παγκράτη δεν το... Έχει κλείσει το Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Λες το ξύλινο που είναι ακριβώς πίσω
0: νομίζω,
1: από το κάραβι.
0: Νομίζω, να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Δεν
1: μας
0: ξέρω,
1: βοηθήσουν
0: νομίζω.
1: Ακροατές. Κοίτα φάμπρικα που ανοίξαμε να πούμε και μου άνοιξε την όρεξη και η Βουγιουκλιώτη έχει φέρει μόνο φρυγανιές.
0: Ναι, ναι. Υπήρχαν και τέτοια όμως, ωραία τα ταβερνία που ήταν.
1: Στην Ασοέ είχε εκεί δίπλα στην Ασοέ με το μεγάλο το τετράγωνο το μπιφτέκι. Τι θυμηθήκαμε
0: οι ακροατές μας εδώ.
1: Κάτω στην παλιά παραλιακή. Η Θεσσαλονίκη με το όνομα. Πολλά, πολλά, πολλά. Κοίτα να δει, βγαίναμε τότε. Λοιπόν,
0: οι ακροατές είναι λίγο πρωινοί τύποι. Δεν τους βλέπω για ξενύχτηδες, να ξέρεις.
1: Το ότι ακούω είναι. Ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα στον πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης τώρα τι να ξέρει, βρε αγάπη μου, από ξενυχτάδικα.
0: Δεν μπορεί, τα νιάτα.
1: Μόνο πρωινάδικα.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Σπύριο και Στεφανία. Από την όμορφη Στουτγκάρδη στέλνει ο Κωνσταντίνος.
0: Στουτγκάρδη είναι η αγαπημένη πόλη η δική μου και του Ιωσήφ, το ξέρεις. Εγώ η δικιά μου σίγουρα δεν μπορώ να την πω, Στουτγκάρδη.
1: Στουτγκάρδη, ναι, τι.
0: Στουτγκάρδη.
1: Ναι, πέστε και με προφορά, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι Στουτγκάρδη. Ναι, για πες.
1: Θέλω να δω ποιος δεν θα ψηφίσει, λέει, το νομοσχέδιο για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άρθρο, το άρθρο 56, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι σε διαβούλευση. Οπότε να δούμε επί της αρχής πρώτα απ' όλα ποια κόμματα θα ψηφίσουν. Έχει μέλλον η ιστορία, διότι με το που θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Θα πρέπει να πάνε στις αρμόδιες προπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής και μετά αυτό θα έρθει στην Ολομέλεια. Οπότε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Το γεγονός βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, το γεγονός ότι από τα πρώτα θέματα τα οποία διέρευσαν όσον αφορά στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο ήταν η αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών με

0: ποσοστό 90% επί του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Ίσως να δείχνει λίγο και την διάθεση να συζητηθεί λίγο περισσότερο και να υπάρξουν και κάποιες ενδεχομένως αλλαγές στο τελικό κείμενο μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Χρήστος από την Κυψέλη μιλάει για τον κύριο Πιερακάκη. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου, Χρήστο, για τους μισθούς και για τις συντάξεις. Δεν φτάνουν τα μισθά που έλεγε και η Νόταρα, δεν το έλεγε στην ταινία. Υπάρχει ζήτημα. Αυτό το θέμα που αφορά στην ακρίβεια θα πρέπει να βρει τρόπο η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, δεν το λέμε.
1: Δεν είναι, είναι πια απελπιστική η κατάσταση και δεν ξέρω, φαίνεται ότι δεν τα μέτρα. Δεν πιάνω όταν βλέπεις καινούργιες νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Που καταλαβαίνω ότι τα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να μπει κάποιο φρένο. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, είναι λογικό να φέρνει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Πρώτα απ' όλα στα τρόφιμα, όχι πρώτα απ' όλα, και στα τρόφιμα δεν είναι πρώτα απ' όλα. Αλλά πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Ξέρεις, άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην συζήτηση, παύλα συνέντευξη που είχε με την Αμανπούρ.
1: Με την Αμανπούρ, με την Κριστιανά Αμανπούρ.
0: Είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Δεν τα λέω εγώ, εισαγωγικά έχω ανοίξει, έτσι. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Το θέμα είναι το εξής.
1: Ποιες θα συνεχίσουμε, δηλαδή, πάμε πίσω.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Σας διαβάζω ακριβώς αυτά τα οποία είπε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό το λόγο περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο του Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα.
1: Και εγώ το περιμένω γιατί η Αμανπούρ δεν πάει σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Επειδή όμως εδώ πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Μην ξεχαστείτε στις 8 η ώρα το βράδυ, μετά το δελτίο ειδήσεων του,
1: λοιπόν,
0: του Αντένα περίπου. Ναι, άκουγα το τρέιλερ.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα για τον πληθωρισμό κάτι.
0: Πληθωρισμό κάτι.
1: Πληθωρισμό, περίμενε να τα βρω τα στοιχεία.
0: Να σου πω, λέει, για τον πληθωρισμό
1: να σου
0: κάτι.
1: Πω, περίμενε. Eurostat.
0: Γιατί δεν κάνεις την εισαγωγή. Για κάτσε
1: μας,
0: να σου μαυρίσω λίγο την ψυχή.
1: Το Μάιο σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο.
0: Βοήθειά μας.
1: Ήταν 3,9% το Μάρτιο. Τα 2,7% το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Τα 2,5% τον Ιανουάριο. Δηλαδή,
0: γιατί πηγαίνεις προς τα πίσω,
1: για
0: προς τα μπροστά να πας.
1: Διπλασιάστηκε σε 5 μήνες.
0: Έχει διπλασιαστεί.
1: Γι' αυτό το λόγο. Άρα, λοιπόν, τον λόγο ήθελα να σου το πω.
0: Άρα λοιπόν τα μέτρα, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, όλα τα πάντα έχουν αποτύχει.
1: Το Δημήτρη του Χριστούλια, το χθεσινό αυτό. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό του πληθωρισμού. Γενικότερα και στην Ευρωζώνη, τώρα σου λέω έτσι. Γιατί πρέπει να ευρωζώνει τα στοιχεία αυτά. Τιμέ ενέργεια αυξήθηκαν κατά 10,9 σε ετησία βάση το Μάιο, έναντι αύξηση 10,8 τον Απρίλιο. Αυτά είναι από Eurostat. Πάμε να σου πω και η ΕΛΚΑ τώρα για να δούμε τις αυξήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Η μηνιαία έρευνα λοιπόν του ΕΛΚΑ δείχνει ότι μεγαλύτερες αυξήσεις το Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά 8,59, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 5,05, στα λαντικά 4,14, στα κρέατα 3,64 και στα έτοιμα γεύματα κατά 3,64%. Και αυτές τις μέρες έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο καλός συνάδελφος που κάνει πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του οικονομικού και της αγοράς.
0: Από τους πλέον εμπειρότερους και εγκυρότερους.
1: Αυξάνονται τελευταίες μέρες τιμές. Στον καφέ φίλτρου έως 15%.
0: Μάλιστα.
1: Στα έτοιμα γεύματα 11%. Στο ξίδιο 9%. Στα τυροκομικά 5% έως 9%. Στις κονσέρβες και στο μέλι έως 8%. Σαλάτες 7%. Φρυγανιές έως 6%. Στα λαντικά, στις ελιές και στις ριζογκοφρέτες έως 5%. Εντάξει.
0: Έχεις μήνυμα από τον Μάνο τον Ιφλή.
1: Εντάξει.
0: Τον ενημέρωσα ότι είπε στην ιστορία. Ναι. Ότι την κατέστρεψες κιόλας στην ιστορία.
1: Είπα όμως, τη λέει πιο ωραία.
0: Ναι, ναι. Και μου απάντησε, τι έχω ζήσει με αυτήν.
1: Ναι, είδες. Πώς θερμίδες έχει πάρει με αυτήν, λες. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
0: Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη βοήθεια ο Μάνος ο Νιφλής για να πάρει παραπάνω θερμίδες.
1: Είναι πολύτιμη συνεισφορά μου, να ξέρεις. Όσο και να μην μου φαίνεται.
0: Λοιπόν, γεγονός. Τώρα να συνεχίσουμε σε σοβαρά.
1: Κάποιες λοιπόν από τις ανατιμήσεις φαίνεται ότι έχουν περάσει ήδη στα ράφια. Και τις επόμενες μέρες αναμένεται και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους.
0: Κοίτα, εχθές επειδή με είχε προβληματίσει και με είχε ανησυχήσει και όλα.
1: Μεμονωμένες είναι βεβαίως, αλλά είναι όταν μεμονωμένες. Θέλω να πω, δεν είναι από το σύνολο των κατηγοριών. Και περνάνε σταδιακά, αλλά περνάνε. Είναι ανάλογα με τα αποθέματα που υπάρχουν στις αποθήκες. Περνάνε όμως.
0: Θα σου πω. Επειδή όλοι μας κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι πολίτες, όλοι πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε 2-3 πραγματάκια ή στις λαϊκές αγορές ή οτιδήποτε. Εχθές πήρα κεράσια με 5,92 το κιλό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από 3-4 ημέρες, γιατί λέμε τα αρνητικά να πούμε και τα θετικά, πριν από 3-4 ημέρες που είχα πάλι κεράσια την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, ήταν στο 6,35. Άρα είχαμε μία μικρή μείωση. Στα υπόλοιπα όμως εξακολουθώ να βλέπω συνεχώς αυτό το οποίο λες, ανατιμήσεις. 20 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί θα μας μαλώσει ο Νίκος και θα έχει δίκιο. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Player.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ένας δικυκλιστής νεκρός είναι ο απολογισμός σύγκρουσης μοτοσικλέτας με φορτηγό τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Περισσότερα στο real.gr. Συνέγερμος έχει σημάνει σε Βαχρέιν, Ορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χεράν έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη ελικοπτέρου Απάτσι. διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματήρια επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος.

0: βρε τι μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο ποτό
0: από,
1: από το νεράκι.
0: Άστα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Βεβαίως, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς καφέ όμως όχι.
0: Και αυτό καλό ποτό.
1: Άζουμε.
0: Και αυτό καλό ποτό, ε.
1: Όντως. Μας κρατάει λίγο σε εγρήγορση. Μας κρατάει ξύπνιους. Ειδικά ο. Θέλεις να σου βάλω λίγο και σαπρανίδι από τον καφέ? Είναι ο καφές που φτιάχνω το πρωί.
0: Μας γράφει ο Γιώργος.
1: Τι μας γράφει ο Γιώργος? Καλημέρα.
0: Πήρα
1: Γιώργο.
0: Τη Δευτέρα κεράσια από τη Λαϊκή με 5 ευρώ και τα πέταξα. Ήταν όλα χτυπημένα, προσοχή.
1: Καλά, ρε Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν τα βλέπεις. Γουρούνι στο σακί σου δώσανε. Μάλλον στην προκειμένη περίπτωση κεράσια στη σακούλα. Δεν τα είδε στα κεράσια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, τι.
0: Είναι το μήνυμα, η χρηστική πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι.
0: Που είναι να τη βρω. Mm-hmm. Φίλος ακροατής, που είναι, το χάσα. Μας έχει στείλει όλες οι καντίνες. Α, να το ταξί, οδηγός ταξί ο Δημήτρης.
1: Ο Λευτέρης στέλνει τσουνάμι, Στεφανία, καλημέρα. Μισό λεπτάκι να φτάσω και στις καντίνες.
0: Ο Σαλονικιός, στην παλιά παραλιακή Τέρμα Θησέως αριστερά.
1: Ναι.
0: Μετά καντίνο Βασίλη Στιβών και Πελαγία στο Περιστέρι που υπάρχει ακόμα. Και παλιά καντίνα πίσω από το Χίλτον που ήταν μέσα στο πάρκο. Επίσης στην πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλό, κρέπες. Το εγκόμιο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Όλο, το στέλνω forward.
1: Ναι, κάνω το. Στείλ το forward στο Μάνου. Θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Ο Ανδρέας από τον Παγκράτη, καλημέρα, λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Με την υπερφορολόγηση δημιουργούν πλεόνασμα που το παρουσιάζουν σαν ανάπτυξη και το μοιράζουν στους κολλητούς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια κριτική την οποία την ακούω. Ασκείται και από την αντιπολίτευση, ναι. Αλλά είναι. Την ακούω. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι και έτσι κιόλας.
1: Βασικά είναι μια κριτική την οποία. Την ακούω και τη διαβάζω ανεξάρτητα ποιος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Έτσι είναι, είναι όμως. Αλήθεια είναι.
1: Ποιοι είναι κολλητοί?
0: Όχι, ακούω την υπερφορολόγηση.
1: Α, έτσι,
0: το κομμάτι της είπε πως.
1: Οκ, okay. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ότι αλλά... πρώτα σε ξεζουμίζουν και μισθά και μετά στα γυρνάνε πίσω.
1: Ναι. Γεια σου, Άρη μου.
0: Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κάπως πρέπει να γίνει αυτό.
1: Εμείς κάναμε διαφήμιση, ή εγώ προσωπικά, γιατί αναφέρεσαι σε μένα. Όντως, μία σαλιαρίτσα, εγώ θα την ήθελα. Μου αρέσουν γενικότερα. Θυμάμαι από την εποχή, έχω κρατήσει να ξέρεις τις σαλιάρες από τα παιδιά μου. Έχουν πολύ πλακίτσα. Και γενικότερα. Και παπουτσάκια. Δηλαδή, ας πούμε, στην Άννα, στη μεγάλη μου την κόρη, θυμάμαι ένα ζευγάρι παπουτσάκια τα οποία τα είχα φέρει από το εξωτερικό, που ήταν βεβαίως παπουτσάκια αγκαλιάς, γιατί ήταν ακόμα στο καρότσι η Ανούλα μου. Και τα έχω κρατήσει. Για ένα χρονικό διάστημα τα είχα μπρελοκάκι, τα είχα κρεμάσει στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Αλλά μετά, επειδή ξέρεις τώρα, με τις σκόνες το ένα το άλλο λερωνόντουσαν, τα έχω και αυτά αποχηθηκεύσει. Έτσι, για να απαντήσω με ένα σκοπτικό τρόπο στον Άρη. Αλλά
0: λέγαμε χθες, θυμάσαι το.
1: Συγγνώμη, πού είναι οι καντίνες? Πού είναι το μήνυμα με τις καντίνες?
0: Το διάβασα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θα σου στείλω.
1: Ναι, αλλά γιατί το έχασα?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τις τουρκικές προκλήσεις και την τουρκική παρενόχληση, συγκεκριμένα στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια.
1: Ναι.
0: Απάντησε τελικά η Κομισιόν.
1: Έδωσε μία.
0: Τους πήρε, ναι. Βέβαια.
1: Και μόλις, θυμήθηκα τι προσπαθούσα εχθές να θυμηθώ.
0: Μπράβο.
1: Για να μην το ξεχάσω.
0: Ωραία.
1: Και τελικά το ξέχασα.
0: Πολύ ωραία. Η Κομισιόν λοιπόν απάντησε για την
1: τουρκική
0: παρενόχληση,
1: ναι,
0: στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια. Το λέγαμε χθες ότι δεν υπήρχε κάποια απάντηση από την κυρία Κάλλας και ότι μιλούσε για τη ρωσική επιθετικότητα και ότι τέλος πάντων δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν, όταν έδωσε συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει, είπε για την Κύπρο η κυρία Χίπερ: έχουμε δει τις αναφορές, πολύ αυτό μόνο, έτσι, έχουμε δει τις αναφορές και γνωρίζουμε φυσικά το θέμα, αλλά μόνο πώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Όχι, αυτά.
1: Σου έχω ρεπορτάζ από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Αυτά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία προφανώς είναι λίγο ενοχλημένη. Ο κύριος Δένδιας, να υπενθυμίσουμε ότι σε δηλώσεις του, το λέγαμε για χθες κατά την άφηξή του συνάντηση σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι τους ενημέρωσα τους εταίρους μου.
1: Και μάλιστα το έκανε και ανάρτηση
0: στο Twitter
1: στο λοιπόν, έξω αυτό,
0: για το περιστατικό της τουρκικής παρενόχλησης από μέσω ασυρμάτου, το οποίο προερχόταν από τα κατεχόμενα. Λοιπόν, και Πες μου τώρα, γιατί πες.
1: Όχι, απλά υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε παρενόχληση διασυρμάτου από το, από το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Στο αεροσκάφος που επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αντίστοιχα υπήρξε παρενόχληση στο αεροσκάφος που επέβαινε η Γαλλίδα ομόλογός του.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολλανδός ομόλογος του κυρίου Δένδια.
0: Σωστά.
1: Τριπλό το χτύπημα. Ουσιαστικά σφυρίζουν αδιάφορα. Αδιάφορα οι Τούρκοι. Πόσο δε μάλλον στο ψευδοκράτος. Ακούω αυτό το οποίο υπόθηκε και μας είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Χρήστος ο Μαζανίτης, ότι πρόκειται για ένα πρόκειται για κατεχόμενο έδαφος.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχει αναγνωριστεί.
0: Όχι,
1: οπότε
0: έχει.
1: Τι διάβημα να γίνει. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς την εντολή του Πασά, θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα. Τώρα γελιόμαστε, σηκώθηκαν F-16.
0: Έπρεπε.
1: Τουρκικά είναι... F-16 από τα κατεχόμενα.
0: Είναι νομίζω επικίνδυνα παιχνίδια αυτά και σε βάρος και της διεθνούς αεροπλοείας, ναι, τόσο ή άλλως, τα οποία παίζει η Τουρκία, όσο και το μεταξύ μέσα από τη διάψευση που επιχείρησε η Τουρκία ουσιαστικά το, κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαίωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δείχνει και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη ενόχληση για την συμφωνία της Κύπρου, την αναβάθμιση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία. Αυτή η σόφα που υπεγράφει,
1: ναι,
0: έτσι λέγεται, και υπεγράφει στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας. Μία συμφωνία η οποία προφανώς ενισχύει το ρόλο της και της Κύπρος πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα είπε και ο κύριος Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την με τη συνεργασία που έχει η συμμαχία που έχει η Ελλάδα με την Γαλλία, υπάρχει μια έντονη ενόχληση, ένας εκνευρισμός θα έλεγα από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Να στείλουμε μια καλημέρα στους αρτοπιούς μας.
0: Βεβαίως.
1: Που μας ακούνε σε ολόκληρη την Αττική. Έχουμε αρτοπιούς από τη Γλυφάδα. Γεια σου Αλέξη μου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Λέει πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα να ξεκινήσω με λομακάρονα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Πάρε μακαρόνια, τα μεγάλα αυτά με την τρύπα, και βάλε τους μέλι από πάνω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Κυρία Βουγιουκλιώτη, 100 ώρες. Να, κοίτα το μήνυμα. Για πότε ήρθε το μήνυμα, σε παρακαλώ. Σε χρόνο ντετέ. 190, δεν βλέπεις,
0: 198.
1: Α, το βλέπεις 198. 198 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, λοιπόν, για να λύσουμε και την απορία του Άλεξ από το αρτοπείο εκεί της Γλυφάδας. Να στείλουμε επίσης τον Νίκο. Στο Μπελβί, στον Νίκο τον Αγγελίδη, στο αρτοποιείο της Νέας Μύρνης. Να στείλουμε και στον Άσο στο γυμνό Ευβίας, επίσης αρτοποιός. Ευλογημένο επάγγελμα. Να φτιάχνεις ψωμάκι να μοσχομυρίζει γειτονιά, ναι, μου, ναι, πολύ, ναι, ευλογημένο, ναι, επάγγελμα, ναι, ναι. Να πούμε επίσης το εξής. Έχουμε χρόνο, διότι γίνεται της πολεοδομίας, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Της πολεοδομίας.
1: Θέλεις να πάμε μετά στα της πολεοδομίας.
0: Της πολεοδομίας προφυλακίστηκαν.
1: Ναι, γιατί έχουμε εδώ και φωνάζουμε πάρα πολύ.
0: Κατηγορούμενα για το κύκλωμα που λέμε ένα τα πολεοδομίες.
1: Ναι.
0: Να σου πω για τις πολεοδομίες ένα θα πω. Το έχω ξαναπεί και για τις πολεοδομίες,
1: ναι,
0: και για,
1: ναι, ναι,
0: για δύο-τρία άλλα, ναι, πράγματα. Ένας δημοσιογράφος ξεκινώντας το ρεπορτάζ καλεί κάποια συγκεκριμένα ρεπορτάζ. Προβλήματα στην υγεία, πολεοδομίες.
1: Εννοείται.
0: Φακελάκια, τι άλλο.
1: Λακκούβες, γενικότερα τα χρηστικά της καθημερινότητας.
0: Απορρίμματα.
1: Ναρκωτικά κάτω από την ομόνοια, γενικότερα.
0: Πότε ξεκίνησες?
1: Το 93.
0: Ωραία. Αυτά τα θέματα.
1: Κοίτα και τι έγινε.
0: Ναι, αυτά τα θέματα που τα έκανες τότε μπορείς να τα κάνεις τώρα.
1: Τι εννοείς?
0: Φυσικά.
1: Εννοείται. Εννοείς αν έχουν αλλάξει κάτι? Παιδιά, ειλικρινά, ρε Νίκο, να πάμε πάνω στην ταράτσα να δούμε το Περιστέρι είναι καλά? Δηλαδή, εντάξει, το παράθυρο το καθαρίσουμε, το Περιστέρι είναι καλά? Τι έφαγε? Εντάξει, καλό είναι αυτό, γούρι,
0: ναι.
1: Γούρι, γούρι, γούρι.
0: Έλεγα ότι το θέμα με τις πολλοδομίες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω, είναι, δεν λέω ότι είναι όλες πολλοδομίες, έτσι ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς.
1: Όχι,
0: είναι έτσι, αλλά ότι υπάρχουν στις διαφθοράς διαχρονικά σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν.
1: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι σε οποιαδήποτε πολλοδομία, εάν κάνουν έλεγχο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, λίγο, όλο και κάτι θα βρουν.
0: Το είπα λίγο στρογγυλεμένα.
1: Δηλαδή,
0: γιατί
1: μπορεί...
0: δεν θέλω να τους βάζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, όχι, δεν είναι στο ίδιο καζάνι. Δεν φταίνε παραδείγματος χάρη όλοι οι υπάλληλοι στις επίμαχες πολεοδομίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με βρεθεί έστω και ένας.
0: Είναι πάρα πολύ κλασικό. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, θυμάμαι από παλιά που. Πόσο από πάντα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στις εκθέσεις του κυρίου Ραγκιτζή, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Πριν, αυτά είναι πριν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
1: ναι.
0: Που έκανε πάρα πολλούς ελέγχους πολλοδομίες. Τότε θυμάμαι το έγραφε στις εκθέσεις του συνέχεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολλοδομίες στην Αττική, που οι κατηγορούμενοι φέρεται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δροληψίες, δροδοκίες. Και κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται κιόλας ότι νομιμοποιούσαν ουσιαστικά, ξέπλαιναν τα χρήματα μέσω αγοράς έργων τέχνης. Αρνούνται τις κατηγορίες οι ίδιοι. Ώρες απολογούνταν. Λοιπόν, ένα κύκλωμα διαφθοράς. Άλλο ένα κύκλωμα διαφθοράς. Ηγετικό ρόλο θεωρείται ότι έχει το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την κράτηση και για τους άλλους 4, γιατί τους αποδίδεται κομβική συμμετοχή στην εγκληματική δράση. Θυμίζουμε ότι έχουν κατασχέσει ποσά οι αρχές που υπερβαίνουν τις 330.
1: Αυτό διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, ότι η υπόθεση αφορά παράνομα κέρδη 1.000 ευρώ και κατασχέσεις άνω των 330.000 ευρώ. Το ζευγάρι ήταν σε νευραλγικές θέσεις. Το κύκλωμα φέρεται να ζητούσε από πολίτες χρηματικά ποσά. Είχαν και τιμοκατάλογο, είναι φοβερό.
0: Ξέρεις
1: τι μ' αρέσει, μ' αρέσει υπερβολικά.
0: Οι κωδικές ονομασίες μ' αρέσουν. Εμένα πάντα, γενικά όχι σε αυτό, γενικά εμένα μ' αρέσουν οι κωδικές ονομασίες και οι ταρίφες, ναι.
1: Τρελαίνομαι για τον τιμοκατάλογο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν από 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.
0: Τελευταία.
1: Έτσι, για μειώσεις προστήμων, έκδοση αδειών. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πηγαίναν ανάλογα και με τα τετραγωνικά.
0: Πάντα.
1: Εάν κάποιο ήθελε να χτίσει, ήθελε άδεια ή οτιδήποτε για ξενοδοχείο, εκεί πήγαινε σε άλλο επίπεδο το ποσό.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ζευγάρι λέει, το ζευγάρι είναι, η υπάλληλος είναι σε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και έχει καθαρεθεί από την πολεοδομία της Κηφισιάς σχετικά στο παρελθόν. Λοιπόν, αρνούνται, επαναλαμβάνω, τις κατηγορίες, λένε ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία έχουν, αλλά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές, τους καίνε συνομιλίες και συναντήσεις και τα πολλά μεγάλα, τα πολύ ψηλά χρηματικά ποσά σε μετρητά, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της. Το γραφείο της γυναίκας φαίνεται να βρέθηκαν γύρω σε 180.000 ευρώ.
1: Να κάνω τη χαζή ερώτηση της ημέρας.
0: Αλλά την ίδια γραμμή ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.
1: Να κάνω τη χαζή.
0: Παρακαλώ, 3.500 σελίδες οικογραφίες, ναι, το λέω.
1: Πώς το κάνουν, μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, έχεις μία δουλειά. Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Σε έχει αξιώσει ο Θεός, έχεις και τις γνώσεις, έχεις και την επιστημοσύνη και όλα τα σχετικά και έχεις μία συγκεκριμένη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνεις μονίμως στη διαδικασία, γιατί μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία να βγάλουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν. Για ποιο λόγο μπαίνουν στη διαδικασία? Ήθελα να ξέρω, κοιμούνται ήρεμα το βράδυ?
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Αν κοιμούνται ήρεμα το βράδυ, ποιο το κάνει?
1: Πληρώνονται, υποτίθεται.
0: Κοιμάται ήρεμα το βράδυ.
1: Πληρώνονται, υποτίθεται, για να κάνουν ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα. Γιατί όταν είσαι δημόσιος λειτουργός, είναι λειτουργήμα.
0: Ναι.
1: Για να εξυπηρετήσεις τους συμπολίτες σου. Γι' αυτό το λόγο πληρώνονται. Και εσύ όχι μόνο δεν τους εξυπηρετείς, αλλά επειδή έχεις τη δική σου ατζέντα, επειδή έχεις τα δικά σου πράγματα μέσα στο δικό σου μυαλό, επιβαρύνεις όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Μετά λέμε, α, δεν προχωράει η άδειά μου ή το ένα ή το άλλο. Ελάτε μία βόλτα. Εγώ θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε δίπλα σας, στο χωριό σας, από εκεί που κατάγεστε. στην Κομόπολη, στην οποιαδήποτε πόλη. Να δείτε, αναρωτιόμαστε, μα καλά, πώς γίνεται, έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν είναι παράνομο?
0: Προφανώς καλά, έχει μια φανταστική σέλιδα στο Facebook, να την πω εγώ να τα δεις.
1: Α, ναι, θέλω.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω για να γράψω για τους Μολάους.
0: Με αυθαίρετα, όχι, είναι με όλα αυτά τα περίεργα που λες, αναρωτιέσαι πώς πήρε άδεια αυτό.
1: Παιδί μου, έχουν κοντά στο πατρικό μου στους Μολάους, ναι, και να το κλείσω αυτό, έχουν σκάψει, έχουν βάλει μια σκάρα υποτίθεται από πάνω στο δρόμο για να περνάνε τα νερά. Τελείως μα τελείως αυθαίρετα. Ρωτάς ποιος το έχει κάνει και σου λέει ο Δήμος, δεν το έχω κάνει εγώ. Ρωτάς την πολεοδομία, δεν το έχω κάνει εγώ. Μα κάποιος πρέπει να έδωσε άδεια.
0: Λοιπόν, άκουσα.
1: Αυτά.
0: Να επαναλαμβάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είναι το μοναδικό κύκλωμα. Τώρα πολύ πρόχειρα τα έχω στο μυαλό μου τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τους τελευταίους μήνες. Τα τελευταία δύο χρόνια θα πω. Τα πρόχειρα που θυμάμαι είναι η Χαλκιδική, που ήταν με την πολεοδομία στη Χαλκιδική, αν τον θυμάσαι. Αυτό είναι πριν κάνα δύο χρόνια, ένα μισό χρόνο. Και στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Άλλο μίζα εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι, γι' αυτό το λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε πολεοδομίες και ούτε βρισκόμαστε στο 1990. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιατί εδώ, κυρία Κασίμη, έστω και κατά λάθος κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Έτσι, πάντα όταν το έχεις.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Όταν το έχεις, γίνεται και κατά λάθος.
0: Γίνεται και κατά λάθος. Σου έρχεται από μόνο του. Σου έρχεται μπροστά. Όταν το ψάχνεις γενικότερα.
1: Λοιπόν, μην μπερδεύεσαι από το όνομα.
0: Δεν μπερδεύομαι.
1: Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει και ρεύμα, νερεύμα. Καλά άκουσες, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάμε στην αλλαγή ώρας και στο δελτίο ειδήσεων και στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου επιτρέπεις να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, σου επιτρέπω.
0: Γουρλώνει τα μάτια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ο Λευτέρης από το Βόλο λέει: καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα, Στεφανία. Από τις 220 γυναίκες που δήλωσαν εθελόντριες στο στρατό και παρουσιάστηκαν 72, έμεινα μήπως 20. Δεν παρουσιάστηκαν 220. Παρουσιάστηκαν νομίζω 170-175, κάπου εκεί είναι τα επίσημα στοιχεία. Για 100 θέσεις και πέρασαν οι 72. Έτσι, αυτό είναι το οποίο γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι το ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη, δεν θέλω να μπω κιόλας και στα, και στα δικά του χωράφια. Το πρωί ερχόμενο στη δουλειά, λέει ο Νίκος, έπεσα από τα γέλια ακούγοντας. Η περιγραφή που μου κάνεις είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Ποια?
0: Με λέει κοντό, τετράπαχο, πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Να τρέχει να σας προλάβει για να μιλήσει πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι, κοίτα, δεν είμαι χοντρός, κοντός είμαι.
1: Όχι, καλά.
0: Τα έχουμε πει. Ναι, ρε παιδί μου. Με τα ίδια κιλά που έχω τώρα, αν ήμουν 10 πόντους πιο ψηλός, δεν θα ήμουν φέτες.
1: Φέτες δεν ξέρω, οι φέτες δεν ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτό. Εννοώ, δεν είναι ότι είναι θέμα γυμναστικής, δεν είναι ότι μοιράζεται.
0: Μα έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο σου.
0: Πρέπει να πηγαίνω κιόλας.
1: Πρέπει να πηγαίνεις κιόλας. Έχω γράφτει, ξέρεις, ότι είχα ένα γυμναστήριο το οποίο γράφτηκα, μου ερχόταν η δόση.
0: Έχει κάνει νόημα και όσο.
1: Αυτά μου ερχόταν η δόση. Να την πληρώνω. Στην πιστοτική, τίποτα άλλο. Δεν ήθελα να πω, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πήγα τρεις φορές. Λοιπόν, δεν έχω κάποια άλλη εμπειρία. Πολύ ωραίο ήταν το κτίριο.
0: Από την πλέον γυμνασμένη.
1: Κάποτε πήγαινα μικρή. Αυτό ήταν μετά φουδόταν δούλευα.
0: Ναι. Λοιπόν. Από το πλέον γυμνασμένο
1: δίδυμο. Δίδυμο, εξαιρετικά.
2: Energy. 94,2.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
7: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
8: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
7: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
8: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
7: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
13: Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Real FM. Η ώρα είναι 7.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
29: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ένας δικυκλιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Κλιμακώνει τη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χεράνη έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα διηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Έφεραν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Καθυστερήσει αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
28: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αίτητη προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον όμιλό της. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλο στα play-off. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθυρος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα όλα αυτά τα οποία τα ανακάτεψες εδώ πέρα θα βγάλουμε άκρη. Α, εντάξει, εντάξει. Okay. Και τι ώρα είναι, κυρία Κασίνη?
1: 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8.
0: Ναι.
1: Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η υπέροχη φωνούλα που ακούτε είναι τη Στεφανίας Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης, η ρυθμίση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Ο Σαπρανίδης το έχει μάθει και ξεκινάει την μετά τις 7 πάντα με ερωτικό τραγουδάκι. Your perfect love και ένα πράγμα.
1: Για να έρθουμε πιο κοντά.
0: Διότι ασφαλώς έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά όλα τα οχήματα εκεί που είναι στο Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Το μποτιλιάρισμα, κύριε Σαπρανίδη, Στεφανία Κασίμη, γενικότερα εκεί είναι ανευπροηγουμένο. Ερωτικό τραγουδάκι.
1: Πού?
0: Έτσι. Να μιλήσετε με τον διπλανό σας, τη διπλανή σας, να αναπτύξετε σχέσεις, διότι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, ξεκινά παρακαλώ πολύ από την... Ποια είναι τούτη δώρα, παιδιά?
1: Δεν μπορώ να δω μέχρι εκεί, φίλε μου.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεις μέχρι εδώ. Λοιπόν, σχεδόν από τη Λεωφόρο Αθηνών.
1: Κάτσε να βάλω το γυαλί.
0: Ναι. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Εθνάρχου Μακαρίου, έλα το είπα, ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει παρακαλώ πολύ μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε και ένα σηματάκι εκεί για ατύχημα, έλα το είπα, οπότε προσοχή παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό στην κάθοδο του Κηφισού, ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Να ακούτε δυνατά Real FM, να ενημερώνεστε. Επαναλαμβάνω, να συνάψετε σχέσεις και με τους διπλανούς σας εκεί στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι επικίνδυνο.
0: Τι εννοείς, αφού είναι σταματημένοι οι άνθρωποι?
1: Να μην
0: μπορεί μια κουβέντα,
1: μια
0: κάτι
1: κουβέντα
0: οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γενικότερα, ποιος υπάρχει ερωτισμό στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Μόνο στην πρωτεύουσα, παντού να πούμε καλημέρα.
0: Ναι, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην κάθοδο λοιπόν του Κηφισού έχει άλλο ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από το ύψος της Λιωσίων και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Βοηθειά σας. Τώρα, από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν ένα φανάρι πριν το Δαφνί. Έτσι για να κολλήσω και αυτό,
1: ναι,
0: το οποίο λέγαμε και έξω. Και φτάνει μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου το ποτηλιάρισμα αυτό. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος γίνεται ένας πανικούλης. Για να το δούμε εδώ. Ναι, στην Αρδιτού κλασικά από το ύψος Σιλίου Πόλεως μέχρι λίγο πριν το φανάρι που είναι για το Καλλιμάρμαρο. Καλύτερα τα πράγματα εκεί στο φανάρι της Βασιλίσσης Σοφίας στο Χίλτον. Από την Ριζάρη ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι και θα σας συντροφεύσει μέχρι εκείνο το σημείο. Πανεπιστημίου Σταδίου, σταματήστε, πάρτε καφέ, ξαναμπείτε στο αυτοκίνητο και στο ίδιο σημείο θα το βρείτε. Και στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, συνεχόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Το μποτιλιάρισμα, βοηθειά σας.
1: Θα πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Να πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα. Και θα πάμε από άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Και θα ξεκινήσουμε από την Κόντρα να πούμε ότι θα συνομιλήσουμε με τον Mr. Interview για τη δημοσκόπηση, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Και στο τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, με τον κύριο Πάνο Αμυρά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την βολτίτσα μας με την Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της εκεί στο Αίγιο. Διάβασα τόσο προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr. Συγκλονιστικό, πραγματικά,
1: ναι, συγκλονιστικό.
0: Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εννοώ, όχι.
1: Το κατάλαβα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Παφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Και στα ακίνητα ξέφρανε ο ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηνο. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκαν χθες. Κυριάκος Μητσοτάκης, σταθερότητα και ανάπτυξη στο διακύβευμα των εκλογών, τύπο δημοσιογράφος του Κριστιαν Αμανπούρ. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι. Ακόμη, Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Και Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Μάλιστα. Κι άλλος εκλεκτός, λέει, γράφει η εφημερίδα του Μαξίμου Μπλεγμένος. Σε άλλο θέμα, Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισερς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Και για τα χωράφια.
0: Και για τα χωράφια.
1: Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Αυξήσεις, λέει, 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 24. Επίσης, νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγείς και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες.
0: Ναι.
1: Σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, λόγω της ζέστης.
0: Δηλαδή θα ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, παραδείγματος χάρη στον Παρθενώνα, θα ανεβαίνουν το βράδυ.
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Είναι κλειστό. Το κλείνουν.
1: Προφανώς θα άλλαζε κάτι. Δεν νομίζω όμως ότι εννοεί για τέτοια μέρη, αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Και νομίζω ότι μία ή δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, το μουσείο.
1: Θα το διαβάσω όμως.
0: Το μουσείο της Ακρόπολης μετά.
1: Θα το διαβάσω μετά. Θα το διαβάσω μετά. Ενδιαφέρον είναι.
0: Όντως.
1: Λόγω του καιρού είναι. Λοιπόν, και αν το σκεφτείς, έχει λογική σε κάποια, σε κάποια αξιοθέατα μπορεί να γίνει.
0: Στο Σούνιο, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω εσύ. Υπάρχει όμως μια λογική να γίνει. Ας πούμε στη Ρώμη, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να γίνει. Βέβαια είναι όλοι πολύ ένα μουσείο εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν,
0: και το Κολυσσέο με το που δει ο ήλιος κλείνει.
1: Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Θα το δω μετά. Λοιπόν, χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι πάλι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Και από τις ουρές ταλαιπωρία στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο.
1: Ναι.
0: Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο και τις καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις καριάτιδες «Κάρι something». Αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, στα μακριά από πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Τελείωτη λίστα παράνομο διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο.
0: Μύκονος, ναι.
1: Τι απαντά, λέει, στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Επίσης. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια
1: σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.
0: Μάλιστα.

0: της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Πανικό στο Πασό για τον δημοσκοπικό κατήφερο και τέταρτη θέση. Επίσης, έβαλε ο Τσίπρας στα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μακράν, λέει, ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας.
0: Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα τιμές ακινήτων, ο νέος χάρτης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και αναφέρει αναλυτικά τις τιμές ανά την Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Συντάξεις κυρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του περιληστικού πολέμου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά.
0: Εσπρέσο. Τρίο θανάτου. Ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής. Έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο. Τι συγκλονιστικό. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Athens by night κάθε Τετάρτη. Κλαρίνα hits και non-stop γλέντι. Να μάθουμε. Να ορίστε που έψαχνες για τέτοιο. Και μετά θα δούμε και τα βρώμικα μετά το ξενυχτάδικο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, και δεν έχω. Ξέχασα την μισό λεπτάκι.
0: Ξέχασες, θυμήθηκες αυτό που ξέχασες.
1: Θυμήθηκα.
0: Ή ξέχασες αυτό που έπρεπε να θυμηθείς.
1: Όχι, όχι, τα θυμήθηκα όλα. Μην ανησυχείς τώρα. Απλώς δεν είχα πατήσει το κουμπί. Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Πάτα το κουμπί, πάτα το Kim, πάτα λοιπόν. Το.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Γράφει η Ελεύθερη ώρα. Και πολιτικά επιποδός για τις κάλπες ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόγκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και να βάζουμε τον τίτλο «Η δημοσκόπηση της ημέρας».
1: Βέβαια. Έχει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτό τώρα, κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γίνονται συνεχώς, κάθε μέρα έχουμε και από μια δημοσκόπηση, ή απλά σας παραγγέλνουν, σας πληρώνουν, οπότε τις κάνετε?
2: Όχι, υπάρχει ζήτηση βέβαια, αυτό είναι το ένα, αλλά υπάρχει και η ρευστότητα, η οποία κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν αυτό που βγάλαμε χθες, σήμερα μπορεί να μην ισχύει, και γι' αυτό οι εταιρείες επαναλαμβάνουν τις μετρήσεις τους για να δίνουν και σε εσάς τους δημοσιογράφους και στην κοινή γνώμη φυσικά αυτό που λέμε φρέσκα κουνούρια κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν είναι πολλές, είναι πολλά τα γεγονότα. Και εξ αυτού είναι το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μετράμε μέχρι να βγει ο ήλιος.
0: Μέχρι να δεις ο ήλιος. μια χαρά, ωραία. Μας δίνετε και εμάς μπόλικη τροφή για σκέψη και μπόλικη δουλίτσα. Δηλαδή, δεν μας αφήσετε να ηρεμήσουμε και δεν πρόκειται να πλήξουμε. Αλλά δηλαδή, φταίτε εσείς, φταίει η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
1: Ωραία, ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα.
0: Ναι, σε αυτή λοιπόν την τελευταία δημοσκόπηση υπάρχει και ένα ευρηματάκι το οποίο μας έχει.
1: Τι σου έκανε εντύπωση εσένα?
0: Θα μας το πει ο κύριος Βασιλιάδη.
1: Α, εντάξει.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
2: Εμένα δεν μου έκανε κάτι εντύπωση ιδιαίτερα.
0: Τώρα.
2: Αυτό είναι και το καλό των μετρήσεων. Δηλαδή, όταν κάνεις πολλές μετρήσεις.
1: Δεν σας κάνει πια τίποτα εντύπωση.
0: Συγγνώμη, δεν σας έκανε δηλαδή εντύπωση το γεγονός ότι η ελληνική λύση είναι πάνω από την κυρία Καρισιανού?
2: Όχι, καμία απόλυτη εντύπωση δεν μου κάνει. Καταρχήν, η κυρία Καρισιανού και στην προηγούμενη μέτρησή μας εκεί περίπου ήταν. Δεύτερον, ο κύριος Βελόπουλος έχει ένα κοινό το οποίο προφανώς τον ακολουθεί πιστά ό,τι και αν συμβεί. Ισχύει το ίδιο αυτό για το κοινό της κυρίας Καρισιανού? Δεν το ξέρουμε.

0: βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα τουλάτσο ψηφοφόρων μεταξύ των κομμάτων. Βλέπουν κάτι, ενθουσιάζει στην αρχή, μετά βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει, ξαναεπιστρέφουν εκεί που ήταν ή μπορεί να μην με επιστρέψουν πουθενά, να παραμείνουν αποφάσιστοι. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Η εβδομάδα η οποία διενεργήθηκε η δημοσκόπηση θα μπορούσε να την πει κάποιος και η εβδομάδα Τσίπρα. Ήταν η εβδομάδα που έκανε την ανακοίνωσή του, ξέρω εκείνη την ομιλία του που έκανε κτλ. Και όλος ο κόσμος ασχολιόταν με τον κύριο Τσίπρα. Αν λοιπόν όλος ο κόσμος και ασχολείται με τον κύριο Τσίπρα και έχει αυτή την υπερπροβολή, το ποσοστό το οποίο πέτυχε ο κύριος Τσίπρας στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση 16%, που είναι ποσοστό που το δίνουν και άλλες εταιρείες, δίνουν πως είναι το ταβάνι του. Γιατί από εδώ και πέρα δεν θα ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον κύριο Τσίπρα, όπως δεν ασχολούμαστε και με την κυρία Χριστιανού. Γιατί και η κυρία Χριστιανού δεν μας δίνει τροφή. Δηλαδή η ίδια κάνει σποραδικές ή έως μηδενικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει κόμμα με την έννοια της οργάνωσης, της πολιτικής επιτροπής, του εκτελεστικού γραφείου, του συνεδρίου, των μελών. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, όπως δεν υπάρχουν και στον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι λίγο πιο μάγκας από την κυρία Χριστιανού, προφανώς θα το φτιάξει. Είναι πιο έμπειρος, μπορεί πιο γρήγορα να αντιληφθεί αυτή την αδυναμία και από ό,τι βλέπω και διαβάζω και από το ρεπορτάζ, προχωράει στη δημιουργία κόμματος, με την έννοια της οργάνωσης. Ξέρετε, κόμμα δεν είναι εγώ και να βγω να πάω στον Άριο Πάγο και να πω καταθέτω και το λέω κόμμα.
1: Είναι
0: διαδικασίες. Δεν υπάρχει μια εκπροσώπηση, υπάρχει ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος βγαίνει από την Αθήνα, από πού βγαίνει δεν ξέρω, και κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο γραφείο τύπου. Και τα αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Και νομίζω ότι και εσείς, όπως και εγώ σίγουρα που συνομιλώ μαζί του, δεν τον θεωρούμε χαζό.
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι γενικότερα έχει αρχίσει και καταλαγιάζει, πέφτει η σκόνη που δημιούργησαν αυτά τα δύο κόμματα με την έλευσή τους στην πολιτική ζωή, στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής?
2: Το λες. Γιατί δημιούργησαν σκόνη καταρχάς?
1: Διότι εκ των πραγμάτων, με το που ανακοινώνονται νέα κόμματα, δημιουργείται σκόνη.
2: Ναι,
1: δημιουργείται κινητικότητα, όπως και να το κάνουμε.
2: Υπάρχουν κάποιοι λένε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι περίμεναν περισσότερα, μεγαλύτερα ποσοστά, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα όταν θα εμφανιζόταν.
1: Μα εκ των πραγμάτων, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Γι' αυτό ρωτάω τον δημοσκόπο, τον κύριο Βασιλιάδη.
2: Ήτανε ταβάνι τα ποσοστά.
1: Αυτό. Πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή, είναι ακόμα θολή η εικόνα? Έχει καθίσει η μπήλια εκεί που ενδεχομένως πρέπει να καθίσει για να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέει η κυρία Κασίμη Ταβάνη, εμείς οι δημοσκόποι το λέμε συσπήρωση.
1: Συσπήρωση όμως σε σχέση με τι, ας πούμε, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κύριε Βασιλιάδη?
0: Με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση την οποία έχετε κάνει φέρνει τον κύριο Τσίπρα πάνω κάτω στα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.
0: Αυτό και αυτό λέω σε όλα τα μέσα τα οποία μου κάνουν την τιμή να με φιλοξενούν, ότι επί της ουσίας έχουμε ένα ντεζαβιού του 2023. Δείτε το λίγο προσεκτικά. Τι είχαμε το 2023 ή τι αφήσαμε το 2023 και μετά? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Σωστά, τώρα τα υπόλοιπα είναι νομίζω και χωρίς πολύ μεγάλη σημασία. Τι έχουμε το 2026? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Και δεν νομίζω ότι, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση έχει την τρίτη θέση. Γιατί όσες αδυναμίες και αν έχει το ΠΑΣΟΚ, προφανώς έχει έναν αρχηγό.
3: Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
13: Μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφός της. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας και Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, γίνεται πρώτα απ' όλα ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Θα διαβάσουμε και κάποια από αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει, γιατί έχουμε ανοίξει και τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας. Εγώ θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, να τα ακούτε αυτά, διότι όταν βρισκόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τα σημειώνετε κιόλας και να τα βάζετε στο μυαλό σας. Καλημέρα στον Πάνο, να είσαι καλά, ο Πάνος από το Φορτηγό. Γιατί καλημέρα. Μας ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοκινητιστές, οδηγοί και δίνουν τη δική τους μάχη. Καλημέρα και στο Γιάννη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι και όλες για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ναι, γιατί έχω κάποιες απορίες.
0: Ναι, ξεκίνα τις δικές σου.
1: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά είναι.
0: Α, αυτή είναι η δική μου απορία.
1: Όχι, γιατί δεν καταγράφεται είναι η δική μου απορία.
0: Α, εμένα τι καταγραφές έχετε κάνει για το κόμμα
1: Όχι,
0: Σαμαρά
1: εγώ
0: είναι
1: θέλω
0: η δική
1: να
0: μου απορία.
1: Θυμάμαι ότι και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, μετρούσατε.
0: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο.
1: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο, σωστά. Μετρούσατε. Για τον κύριο Σαμαρά δεν μετράτε?
2: Εγώ μέτρησα από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού είπε ξεκινάμε και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε θα είμαι στις επόμενες εξελίξεις και το άφησε να εννοηθεί ότι τέρμα είναι αυτό. Τώρα,
0: άρα δηλαδή να υποθέσουμε ότι στην επόμενη δημοσκόπηση θα υπάρχει και καταγραφή του κυρίου Σαμαρά, γιατί και ο κύριος Σαμαράς από το Ηράκλειο της Κρήτης είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω στον χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω.
1: Τι είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είμαι, δηλαδή τον Δεκέμβριο για παράδειγμα? Πότε αρχίσατε να μετράτε τον κύριο Τσίπρα?
2: Τον κύριο Τσίπρα εμείς την πρόθεση ψήφου κανονικά τον βάλαμε εδώ και 2 μήνες, όχι το Δεκέμβριο, νομίζω ούτε καν 2 μήνες, πολύ λιγότερο.
1: Στην πρόθεση, στην ερώτηση αν.
2: Δυνητική τον μετρούσαμε όπως και το Σαμαρά. Και σε αυτή τη μέτρηση που δώσαμε χθες πάλι μετρήσαμε δυνητικά Σαμαρά, πόσο πιθανόν θέλεις να το ψηφίσεις. Αλλά σας έχω πει την άποψή μου για αυτή την ερώτηση, την οποία την κάνω και εγώ. Δηλαδή δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Γιατί όταν δείχνουν κάτι θηριώδη ποσοστά, ξέρω εγώ, ναι, θα ψήφιζα, μπορεί, θα ψήφιζα, πολύ πιθανό να ψήφιζα, και όταν τους βάζεις την πρόθεση ψήφου δεν παίρνουν τα μισά. Αυτό έχει αποδειχθεί και στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Θα σας θυμίσω εδώ ότι ήμουν ο πρώτος που είχε ρωτήσει πριν από περίπου ένα χρόνο. Όπως ήμουν ο πρώτος που είχε βγάλει δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω σχετικά αρκετές δημοσκοπικές φωτιές. Μία από αυτές ήταν ότι για πρώτη φορά ρώτησα τον κόσμο πώς θα σας φαινόταν και πόσο πιθανό θα θεωρείτε ότι θα ψηφίζατε ένα κόμμα που θα έκανε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Πριν από ένα χρόνο αυτό. Και τότε είχε πάρει η κυρία Καριστιανού ένα δυνητικό 24%. Και μάλιστα, κυρία Καριστιανού, την άκουσα σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσει που έλεγε ότι αυτό το 24% είναι πολύ και θα ήθελα κάποια στιγμή να το εκπροσωπήσω. Και βλέπετε ότι το 24% έγινε 10. Έγινε και 14, έγινε και 10, έγινε και 8 και δεν ξέρουμε και πού άλλο θα πάει. Γιατί από τις δεξαμενές που είχε να πάρει η κυρία Καριστιανού, πήρε ό,τι ήταν να πάρει. Πήρε ό,τι ήταν να πάρει από Βελόπουλο, πήρε ό,τι ήταν να πάρει σχεδόν. Ρούφηξε όλο το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Ναι. Πήρε από τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα από πού άλλο θα πάρει.
0: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη, γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί που κάνετε τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις, σίγουρα στο περιθώριο όλο και κάποια αρέστα μένουν. Τι τάσεις υπάρχουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, για να σας το θέσω ακριβώς έτσι με βάση το ρεπορτάζ, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά λένε να με το που σηκώθηκε σκόνη ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα, ανησυχούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου λένε εμείς έχουμε στα χέρια μας έρευνες και δεν μας απασχολεί το κόμμα εάν θα το κάνει ή όχι ο κύριος Σαμαράς. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά?
2: Κοιτάξτε, τη δική μου άποψη θα σας πω ότι για τον κύριο Σαμαρά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να κινδυνεύει ή να ανησυχεί από τον κύριο Σαμαρά. Δεν πρόκειται να της πειράξει μία τρίχα από τα μαλλιά της. Όπως επίσης, θα σας κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που συνέβη με τον Τσίπρα και
0: Μα υπάρχουν οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τώρα, κορυφαία στελέχη, που βγαίνουν και λένε ότι δημόσια.
2: Πρέπει να λένε αυτό που τους έχουν πει να πούνε. Δεν είναι το δικό μας θέμα όμως. Εγώ θα σας απαντήσω δημοσκοπικά.
0: Ωραία, για πείτε μαζί λοιπόν δημοσκοπικά.
2: ο πρώην πρωθυπουργός και αβαβά όλα. Δεν είναι έτσι. Αυτοί πρέπει να πούνε αυτό που πρέπει να πούνε και έχουν εντολή ενδεχομένως να πούνε. Και το ασκπάζονται οι άνθρωποι. Δεν έχω κανένα. Το θέμα είναι από πού μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία που μετράμε τώρα. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία που έχει δηλώσει αναποφάσιστο. Από αυτούς που τώρα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία και με την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ξεπεράσει το 65% δεν πρόκειται να πάρει. Άρα τα ποσοστά τα τωρινά, τα δημοσκοπικά δεν πρόκειται να τα επηρεάσει το κόμμα κύριο του κύριου.
0: Άρα είναι ουτοπικό αυτό το οποίο λένε και υπολογίζουν στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά ότι από το 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές από το 41 στο 28% δηλαδή έχουν χαθεί 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι απλά έχουν καθίσει στον καναπέ τους.
2: Δεν έχουν χαθεί, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Αυτό λέω. Κάθισαν στον καναπέ τους.
2: Ναι, το να έχουν χαθεί είναι όμως να είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και μετά να πήγαν σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό δεν συνέβη.
0: Το λέτε έτσι εσείς. Ναι.
2: Όχι, έτσι είναι. Δεν
0: ναι. Σωστό. Έχετε δίκιο.
2: Άμα δεις τα ποσοστά της αποχής, θα εξηγήσει αμέσως αυτή την θέση μου. Και τα στελέχη του κ. Σαμαρά μπορούν να κάνουν προφανώς και αυτές τις δικές αναλύσεις. Αλλά εγώ αυτό που σας λέω ότι όποιο ποσοστό σχηματοποιηθεί σε αυτό το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει, γιατί ξέρετε για μένα, το έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα ανακοινώσω στην ώρα. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχε πει ο Τσίπρας και μπήκε στις μετρήσεις ή το ίδιο με αυτό που είχε πει η κυρία Χριστιανού. Ήταν ξεκάθαρη και η κυρία Χριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Εδώ υπάρχει ένα φλού. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Για μένα δεν είναι το απόλυτο.
0: Τώρα επειδή κάνουμε ρεπορτάζ εμείς, κύριε Βασιλιάδη, όταν έχει έτοιμα μέχρι και τα ψηφοδέλτια, δεν είναι και τόσο φλού. Απλά πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς.
2: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Εγώ κρατώ αποστάσεις από τον Σπύρο.
0: Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ το τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας ο Σαμαράς. Είναι μια άλλη ιστορία.
1: Θεωρώ ότι θα μετρήσει ο κύριος Σαμαράς και ακόμα και αν έχει έτοιμα ακόμα και τα ψηφοδέλτια και τα ονόματα, θεωρώ ότι θα μετρήσει και θα αποφασίσει μόνος του και αν και εφόσον.
0: Το αν θα κατέβει στις εκλογές είναι κάτι διαφορετικό από το αν θα ανακοινώσει κόμμα.
1: Αυτό ακριβώς λέω τόσο καιρό, αλλά εγώ κρατώ και μια επιφύλαξη για το αν θα κάνει και το κόμμα.
2: Να σας το πω δημοσκοπικά και όχι δημοσιογραφικά. Εγώ έχω ήδη νύχτες από ανθρώπους που σε περιφέρειες που θέλουν να πολιτευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Που έρχονται σε μένα και μου λέει Βασιλιά, θέλω να κατέβω στη χύψη περιφέρεια εκλογική. Οπουδήποτε. Μπορεί να είναι Κιλκής, μπορεί να είναι Αχαΐα. Έτσι λέω τυχαία. Έχω τέτοια στο γραφείο μου. Έχω τέτοια τηλέφωνα στο γραφείο μου. Από το κύριο Σαμαρά δεν έχω κανέναν. Και εσείς λέτε ότι τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα.
0: Έτσι λένε από την πλευρά τους.
2: Αυτό εγώ σας το λέω τώρα ως επιχείρηση. Δημοσκοπάδικο είμαι. Έτσι. Ναι. Η δουλειά μου είναι να μετράω βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, υπουργούς, οτιδήποτε προκύπτει.
1: Κύριε Βασιλιά, αν μπορούμε να μιλάμε μέχρι τις 10 το πρωί, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, γιατί ακολουθεί ο κύριο Σαμαρά και πρέπει να μα μείνει χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για άλλη μία χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα, όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr, actor4thefuture.gr, για να μπορέσετε να μπείτε και να ενημερωθείτε.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν,
1: δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου.
0: Καθόλου δεν θα χρονοτριβήσουμε. Όμως, το μόνο που θέλω να πω, για να έχει ο κύριος Σαμυράς όλο το χρόνο να μας πει αυτά που θα τον ρωτήσουμε, να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμυρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Κασίμη.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Βασιλιάδη από την interview γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις και προσπαθούσαμε λίγο να καταλάβουμε και τι συμβαίνει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή ακόμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το αν θα ανακοινωθεί ή όχι. Και ήθελα να σας ρωτήσω το πόσο σας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εσάς μια τέτοια προοπτική δημιουργία ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέγεται και ακούγεται ότι ενδεχομένως θα κόψει κάποια ποσοστά προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα και νωρίτερα τη συνομιλία σας και με τον κύριο Βασιλιάδη, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη δόση των δημοσκοπήσεων, από την πρώτη περίοδο που έχουν βγει στη δημοσιότητα μετά τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καϊστιανού, φαίνεται ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και τα εκλογικά της ποσοστά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει και από αυτό που βλέπουμε και στις έρευνες είναι να μείνουμε προσιλωμένοι στο έργο μας. Γιατί καλή είναι η συζήτηση, η πολιτικολογία, αλλά οι πολίτες αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι να επιλύουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και να βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κύριου Σαμαρά, επειδή πραγματικά σενάρια ακούγονται, άκουγα και εσάς ότι έχετε και διαφορετικές εκτιμήσεις. Πραγματικά έχουμε πει ότι αν τελικά γίνει, δεν θα είναι κάτι το ευχάριστο. Είναι ο πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, αλλά σας λέω και πάλι ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα πεπραγμένα της, από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της και από το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε αναλυτικότητα για την Ελλάδα του 2030. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν τους πολίτες και εκεί είμαστε και εμείς προσιλωμένοι.
1: Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει κάποια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά?
0: Όπως το είπατε,
1: ή δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον με τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, και όταν είχε διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς, είχαμε πει ότι δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Αλλά από εκεί πέρα η κυβέρνηση αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη. Νομίζω ότι ήταν πολλά τα σημεία τα οποία διαφοροποιήθηκε από την κυβέρνηση. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν πραγματικά οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα έργα τους, τη συνέπειά τους και την αξιοπιστία τους, εκεί δίνουμε το βάρος και εκεί είναι η προτεραιότητά μας και νομίζω ότι εκεί θα μείνουμε.
1: Στη μέχρι στιγμής πορεία της δεύτερης τετραετίας της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Αμυρά, θα βάζατε θετικό ή αρνητικό πρόσημο, διότι υπάρχουν πολλά παράπονα, τεράστια γκρίνια από την πλευρά των πολιτών και για το θέμα της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός έχει ουσιαστικά συμπιέσει τα πάντα και πολύ περισσότερο τις συντάξεις, τους μισθούς και πάει λέγοντας.
2: Και στη δεύτερη τετραετία έχουν γίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις εν μέσω τεράστιων διεθνών προκλήσεων. Είπατε, ας πούμε, για τον πληθωρισμό, έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Έχουμε 100 μέρες πλέον πολέμου στο Ιράν. Υπάρχουν πρωτοφανείς στη Ρωσία και Ουκρανία. Στην Ουκρανία υπάρχει ο πόλεμος, μένεται εδώ και χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή τεράστιες προκλήσεις. Και απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πετύχει πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Για παράδειγμα, είπατε για το θέμα των εισοδημάτων. Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, που οδήγησε από τον Ιανουάριο, το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας που μας ακούν, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, σε αυξήσεις των αποδοχών τους.
0: Κυρία Μοιρά, συγγνώμη, σας διακόπτω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι ακροατές μας ξέρουν επίσης ότι τους τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα όμως.
2: Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και δεν οροποιούμε καταστάσεις, αλλά όταν υπάρχουν αυξήσεις αποδοχών, βελτιώνεται κατά το μερίδιο της αύξησης των αποδοχών τους το επίπεδο ζωής τους. Μέσα στο τέλος Ιουνίου οι οικογένειες θα λάβουν περίπου 150 ευρώ, το 80% των οικογενειών, μια έκτακτη ενίσχυση που προέρχεται από τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν λέμε ότι αντιμετωπίζονται πλήρως τα προβλήματα, αλλά όμως η οικονομία μας παράγει ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί είπατε για τους μισθωτούς που δεν φτάνουν τα λεφτά τους, περίπου 560.000 εργαζόμενοι πριν από 6 ή 7 χρόνια δεν είχαν καθόλου μισθό στο σπίτι τους. Αυτοί έχουν προσληφθεί τα τελευταία 7 χρόνια χάρη στις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις μειώσεις φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί πλεονάσματα και το μέσο.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει, ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σεγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 53χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Δίκη κλειστή έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Καθυστέρηση αναμένεται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις.
2: Μόλις έκανα καφέ

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα, με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο, εδώ και σήμερα.
1: Λίγο πιο κατάλληλη σκηνή.
0: Εδώ στον Energy 94,2, την πρώτη ενημερωτική συχνότητα. Λοιπόν, για την καθιερωμένη δίωρη ενημέρωσή σας, μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας υπάρχει θέμα, επιμέλεια παρουσίαση Συνανά Θεοδωροπούλου, μαζί μου στην κονσόλα του ήχους, μουσικές επιλογές, Μοχαμέντ Μιλάντι.

2641-027-650 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να το καλείτε. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε θεματολογία, τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει θέλετε. Παρέμβαση μπορείτε να κάνετε βεβαίως στην εκπομπή. Καθημερινά είναι ζωντανή εξάλλου. Δεχόμαστε παρεμβάσεις στο 6973-357-003, μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber.

Λοιπόν, άλλο κοτοσλίχο ο καιρός. Είχαμε ένα ξαφνικό μπουρίνι. Θα τα πούμε λίγο και τι προβλήματα έτσι δημιουργήθηκαν στο Αγρίνιο. Σήμερα πάντως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αιθριό καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπική ομπρή και στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Λοιπόν, στα ορεινά μας λέγανε χθες, αλλά και στα πυθινά είχαμε βροχές χθες το απόγευμα, και όχι βροχές, έτσι άνοιξαν οι ουρανοί. Η ορατότητα επίσης στις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή σήμερα. Λοιπόν, ίδιες περίπου καιρικές συνθήκες και αύριο 5η 11 Ιουνίου, δεν θα είμαστε έτσι μαζί. Είναι η μέρα αργίας αύριο για όλο το Αγρίνιο. Γενικά αίθριος ο καιρός λοιπόν και αύριο, και από αύριο όμως θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Αφέθηκε ελεύθερος τελικά με εγγύηση ο διαχειριστής του ΚΙΔ από το Αγρίνιο για αυτή την πολύ πολύ γνωστή υπόθεση που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, μία εν πάση περιπτώσει, που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν φέρεται να συγκαταλέγεται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρίνιο στα άτομα που μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και την μεγαλύτερη πόλη της Αιτωλίου Καρνανίας στο Αγρίνιο. Σε δημοσιεύματα επίσης και πληροφορίες γινόταν λόγος για δύο προφυλακίσεις ενός υπαλλήλου ΚΙΔ και ενός παραγωγού μετά τις χθεσινές απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή. Αντιθέτως, τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε αυτούς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, συγκαταλέγεται και ο διαχειριστής ΚΙΔ από το Αγρίνιο. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 14 άτομα και οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι 12 εξ αυτών. Και αυτό καθώς την περασμένη Παρασκευή, θυμίζουμε, είχαν απολογηθεί ήδη δύο κατηγορούμενοι.

Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί στις 9 και 4 περίπου θα έχουμε και τον εκπρόσωπο της Ένωσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγρινέο εδώ στο στούντιο, τον καλό μας τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, τον Φώτη τον Περίκο, να συζητήσουμε γενικότερα για αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί υπάρχει έτσι και μια παραφιλολογία. Ξέρετε, όταν προκύπτει ένα θέμα, οριάζει και η φημολογία, και για τον λόγο αυτό γίνεται μια πάρα πολύ έτσι σημαντική ενημέρωση από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Αγρινίου για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση και καλό θα είναι οι αγρότες αλλά και τα μέλη της Ένωσης να παραστούν την Παρασκευή 12 Ιουνίου που γίνεται αυτή η ενημερωτική συνάντηση στις 11 η ώρα το πρωί στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου. Μια συνάντηση με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάλλου η Ένωση Αγρινίου, έτσι όχι τώρα που έχει προκύψει το θέμα και κατά το παρελθόν, έχει καταγγείλει και έχει προχωρήσει σε πολλές αποκαλύψεις για ζητήματα που θα έπρεπε να ασχοληθεί η δικαιοσύνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία της Ένωσης Αγρινίου έρχεται σε μια περίοδο, γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη, έντονου προβληματισμού στον αγροτικό κόσμο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραγωγών, κτηνοτρόφων και φορέων του πρωτογενούς τομέα. Εξάλλου, στόχος της συνάντησης είναι υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και για όσα έχουν συμβεί σχετικά με τις έρευνες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναμένεται να παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να αποσαφινιστούν πλευρές μιας υπόθεσης που απασχολεί άμεσα τον αγροτικό κόσμο και συνδέεται με τη διαχείριση των ενισχύσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών, αλλά και όλα όσα έντονα απασχόλησαν την τοπική κοινωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο ότι αυτή η συνάντηση στο Παπαστράτιο Μέγαρο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ενημέρωση των παραγωγών και τη διαμόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας γύρω από ένα ζήτημα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον αγροτικό τομέα και την τοπική κοινωνία. Και νομίζω ότι είναι αναγκαία, έτσι, αυτή η ενημέρωση του αγροτικού κόσμου. Θα πρέπει γενικότερα σε όσα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, και κυρίως σε όσα ζητήματα μας ενδιαφέρουν, έτσι άμεσα να είμαστε ενημερωμένοι επακριβώς και να μην έχουμε μια αποσπασματική, θα μπορούσαμε να πούμε, ενημέρωση. Και φυσικά έχουμε εμείς και την συνέντευξη μετά τις 9 και 4 με τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Αγρινίου. Όπως είπαμε, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, είναι η μέρα αργία, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Η 11η Ιουνίου είναι μία από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία της πόλης του Αγρινίου, γι' αυτό καθιερώθηκε και επίσημα πλέον ως αργία, καθώς σηματοδοτεί την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η μέρα αυτή πλέον αποτελεί σταθμό για την τοπική μας ιστορία. Την εποχή της Επανάστασης, το σημερινό Αγρίνιο ονομαζόταν Βραχώρη και ήταν σημαντικό Οθωμανικό κέντρο. Οι επαναστατικές δυνάμεις πολιόρκησαν την πόλη υπό την ηγεσία οπλαρχηγών όπως ο Γεώργιος Βαρνακιώτης και ο Αλέξανδρος Βλαχόπουλος. Η πολιορκία κορυφώθηκε με νικηφόρες μάχες. Οι Οθωμανοί παραδόθηκαν οριστικά στις 11 Ιουνίου του 1821. Η απελευθέρωση του Αγρινίου έδωσε μεγάλη όθηση, θυμίζουμε, στον αγώνα της στερεάς Ελλάδος, ενίσχυσε το ηθικό των Ελλήνων και απομάκρυνε μια ισχυρή τουρκική φρουρά από την περιοχή. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, στις 11 Ιουνίου, το Αγρίνιο τιμά την επέτειο της απελευθέρωσής του. Πραγματοποιούνται δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ιστορικοί περίπατοι. Διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και βεβαίως το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών μπορείτε να το διαβάσετε στα site του ομίλου μας, στο agrinio-site.gr και στον energy942.gr.
Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι με έκτακτη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας στήθεται σε ισχύ και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Αγρίνιο εν ώψη της παρέλασης για τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης αύριο, συγκεκριμένα την Τετάρτη από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Θα ισχύει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Παπαστράτου σε όλο το μήκος εκτός των πεζοδρομημένων τμήματων, καθώς και σε τμήματα των οδών Χαϊλαίου Τρικούπη, Ζωοδόχου Πηγής και Σπύρου Τσικινιά. Παράλληλα, να πούμε ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα θα εφαρμοστεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ των οποίων Παπαστράτου, Χαριλάου Τρικούπη, Ελευθερίου Βενιζέλου, Μελιάγρου, Βάρναλη, Μπότσαρη, Ελίτη Δημοτσελίου, Σπύρου Τσικνιά, Πανουσούλου, Αφών Παναγόπουλου, Μακρύ, Λουριώτη, Κοραή, Καραπαπά και Ρίτσου. Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών και σύμφωνα βεβαίως με τις οδηγίες της τροχέας. Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα χρονικά όρια των ρυθμίσεων ενδέχεται να τροποποιηθούν, να παραταθούν ή να μειωθούν ανάλογα φυσικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες των συγκεκριμένων εκδηλώσεων, και καλό είναι οι οδηγοί να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στις περιοχές όπου θα ισχύσουν τα μέτρα που αναφέραμε, έτσι, τις συγκεκριμένες οδούς, ώστε να διεξαχθεί με ασφάλεια, έτσι, και με λαμπρότητα βεβαίως η επετειακή παρέλαση. Επίσης, ο Δήμος Αγρινίου κάνει γνωστό ότι αύριο επίσης δεν θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά της πόλης λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης του Αγρίνιου. Οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες πολιτές αλλά και οι καταναλωτές καλούνται να λάβουν υπόψη τη συγκεκριμένη αλλαγή ώστε να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές αλλά και τις συναλλαγές τους. Προβλήματα σήμερα έχουμε με την υδροδότηση στην κοινότητα Παλιαμπέλων. Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας ενημερώνει τους κατοίκους της κοινότητας Παλιαμπέλων ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της υδροδότησης λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται, έτσι, να υπάρξουν προβλήματα στην παροχή νερού στην περιοχή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό

Μπεχράκη θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου προς ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μάλιστα, υπό ΕΔΗΝ καλεί τα σωματεία μέλη να διευκολύνουν σε συμμετοχή εκδίδοντας προσωπικό ασφαλείας, ενώ παράλληλα καλύπτουν δράσεις των κλαδικών συλλόγων και νομικών προσώπων με την προϋπόθεση να εκδοθεί το κατάλληλο προσωπικό ασφαλείας. Επίσης, υπό ΕΔΗΝ αναφέρει ότι στα συρτάρια, λέει, του Υπουργείου Εργασίας υπάρχει πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη εδώ και 3 χρόνια που εισηγείται την ένταξη των επαγγελματιών υγείας του ΕΣΥ ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η εν λόγω επιτροπή εισηγείται την εφαρμογή του κανονισμού σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ημερομηνία πρόσληψης και σχέση εργασίας.

0: Λοιπόν, αυτά με την Ποεδίν. Βεβαίως θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, αλλά αν κάτι δεν επήγει, καλό είναι να μην επισκεφτείτε σήμερα τα νοσοκομεία, έτσι και ταλαιπωρηθείτε λόγω αυτής της στάσης εργασίας, αλλά και της συμμετοχής των εργαζομένων στην συγκέντρωση. Να παραμείνουμε εμείς λίγο στο χώρο της υγείας, γιατί έχουμε έτσι εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις, το είχε πει και όλα στην επίσκεψή του εδώ στην Αιτωλό Καρνανία, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για θέσεις γιατρών των τελευταίων ετών. Και μάλιστα στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος ο Θεμιστοκλέος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, όπως είπε, προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 300 από αυτές θα είναι σε νησιά. Διευκρίνησε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή που αφορά αποκλειστικά γιατρούς για όλη την επικράτεια και σε όλες τις ειδικότητες. Ελπίζουμε έτσι να υπάρχει και ενδιαφέρον για τα νοσοκομεία του Αγρινίου και του Μεσολογγίου. Ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είπε, υπάρχει πλέον το περισσότερο προσωπικό που έχει υπάρξει ποτέ, τουλάχιστον από τον καιρό που έχουμε εμείς τα επίσημα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το περισσότερο προσωπικό που έχει υπάρξει ποτέ, από, τουλάχιστον από τον καιρό που έχουμε τα επίσημα στοιχεία το 2010, που έγινε και η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές, το περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Αν είμαστε και έχουμε καλύψει όλα τα κενά, η απάντηση που θα σας δώσω, όχι, έχουμε πολλά ακόμη να γίνουν, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών, 1.131 θέσεις γιατρών. Μέχρι στιγμής, θα γνωρίζουμε σε λίγες μέρες πώς είναι οι υποψήφοι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Στους γιατρούς υπήρξε ενίσχυση και των αποδοχών, του μισθού, των εφημεριών, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών, συγκεκριμένα επιδόματα τα οποία δόθηκαν στις δύσκολες περιοχές, στα νησιά μας, στην περιφέρεια, τα οποία έχουν αποδώσει σε προηγούμενες προκηρύξεις. Τις 300 θέσεις που είχαμε, βγαίνανε άγονες από το 2010, καταφέραμε να καλύψουμε τα 2/3 και με αυτή την προκήρυξη πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε και τις υπόλοιπες θέσεις. Έχουμε πετύχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με συνεργασία με τον πρώτο ή τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, να καλύπτεται η διαμονή σε πάρα πολλές περιοχές, στις δύσκολες περιοχές, στις νησιωτικές. Έχουμε τη δωρεά του κυρίου Χατζιωάννου, του Ιδρύματος Χατζιωάννου, το οποίο είναι 1.500 ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια μηνιαία επιπλέον του μισθού αφορολόγητα. Αρκετά σημαντικά κίνητρα που πιστεύουμε θα βοηθήσουν και θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις προκηρύξεις. Στις 2.500 με 2.800 ευρώ το μήνα. Ναι, είναι καθαρά. Mm-hmm. Με τις εφημερίες που υπάρχουν, το μισθό, τις εφημερίες και το επίδομα της άγονης γραμμής είναι εκεί, ναι.
2: Από τους χίλιους τόσο.
1: Υπάρχει προκήρυξη σε Σαντορίνη που είναι ένα διαφορετικό καθεστώς, mm-hmm, για να βάζω λίγο τα πράγματα για να αντιληφθεί για κανείς τη δυσκολία του θέματος. Προκήρυξη με 9.000 ευρώ μειχτά, 5.000 ευρώ καθαρά. Για τη Σαντορίνη, που είναι ένα διαφορετικό καθεστώς, είναι εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε τα νησιά μας, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, εθνικό πλεονέκτημα, πολύ δύσκολο στην υγειονομική του κάλυψη, και είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, διανύουμε, δεν σημαίνει ότι έχουμε καλύψει όλα τα κενά, ούτε προσπαθώ να ειδοποιήσω μια κατάσταση.

Λοιπόν, ένα σοβαρό τροχαίο είχαμε χθες αργά το απόγευμα στην περιοχή του Θέρμου. Είχαμε την εκτροπή ενός οχήματος στην περιοχή της Αγίας Σοφίας Θέρμου, στο ύψος του νεκροταφείου, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα γιόταχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μία γυναίκα και το παιδί της, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μεγάλο βάθος, περίπου 30 μέτρων κάτω από τον δρόμο, μέσα σε πυκνή βλάστηση. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θέρμου με ένα όχημα, καθώς και η αστυνομία Θέρμου, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Θέρμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την απαραίτητη εκτίμηση της κατάστασής τους, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Βέβαια, μιλάμε έτσι για ένα κάκιστο οδικό δίκτυο και επικίνδυνο στο Θέρμο. Τώρα δεν ξέρουμε αν έπαιξαν οι συνθήκες αυτές που είχαμε την εκτροπή του οχήματος, αλλά η πλειονότητα των τροχαίων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας αυτός, δηλαδή το κακό οδικό δίκτυο. Αλλά και γενικότερα το ανάγλυφο της περιοχής και οι πολλές στροφές που υπάρχουν. Καθιστούν πάρα πολύ επικίνδυνη την οδήγηση στην ευρύτερη περιοχή του Θέρμου. Αναστάτωση επίσης προκλήθηκε χθες το μεσημέρι και στην περιοχή του Πλατηγιαλιού, όταν ταχύπλοο σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη και έμεινε ακυβέρνητο στη θάλασσα, κινητοποιώντας βεβαίως τις λιμενικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές Μεσολογγίου και Πλατηγιαλίου για το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αφορούσε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας με δύο επιβαίνοντες. Το σκάφος είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην εισίδα Ποντικού, έξω από τον όρμο του Πλατηγιαλιού. Άμεσα ακινητοποιήθηκε επίσης παραπλέον επαγγελματικό σκάφος, το οποίο προσέγγισε το ταχύπλοιο και παρήχε βεβαίως την απαραίτητη βοήθεια, και με τη συνδρομή του το σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια και προσέδεσε στο λιμάνι Βαλτί Ετωλοκαρνανίας. Από το περιστατικό ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ επίσης το θετικό είναι ότι δεν διαπιστώθηκε και θαλάσσια ρήπανση ή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Είστε εδώ στο Energy 94,2 και μαζί μας καθημερινά και το φροντιστήριο Προοπτική. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική δεν προετοιμάζει μόνο τους μαθητές για το γυμνάσιο και το λύκειο. Τους ετοιμάζει μέσα σε ένα οργανωμένο και πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα, μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Επιτυχίας, κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής, οι άνθρωποι του φροντιστηρίου Προοπτική σας περιμένουν στους χώρους του φροντιστηρίου Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Επίσης μπορείτε να παίρνετε περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641-024-049 και 26787, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
1: επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων
1: υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
1: ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 8. Γιαννάκη Σιμψηρής εδώ απέναντί μου και σήμερα βλέπω το γιορτολόγιο, αλλά δεν γιορτάζει κανείς. Εγώ όμως θα σου πω χρόνια πολλά. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι και το καλό. Να λες χρόνια πολλά, να έχεις ένα χαμόγελο. Χωρίς λέει να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία.
1: Μου θύμισες τον Τζίμι του Πανούση τώρα που πήγε στη.
0: Ναι,
1: βγήκε στη γιορτή της γυναίκας και λέει: σήμερα είναι η γιορτή της γυναίκας και κανένας δεν μου είπε χρόνια πολλά. Άρα λέει: είμαι πολύ περήφανος για τον αδιαμφισβήτητο τον ανδρισμό μου. Πολλά καλά Πανούσης, τέλος πάντων. Ναι, αυτά. Αύριο είναι η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, πρέπει να πω. Τη απελευθέρωση του Αγρινίου. Ωραία, θα αρχίσει πάλι η κουβέντα. Ποια απελευθέρωση, η άλωση του Αγρινίου, θα λένε οι αριστεροί, οι ούλτρα αριστεροί, ξέρεις. Δεν λένε ότι είναι απελευθέρωση, την πήραμε εμείς ξανά πίσω.
0: Ναι, την πήραμε, δεν διώξαμε τους Τούρκους.
1: Ναι, ότι την αλώσαμε, γιατί ήταν των Τούρκων.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Το πιάσεις την λεπτομέρεια. Δηλαδή, ότι δεν ήταν δικιά μας, ήταν των Τούρκων και πήραμε εμείς και την αλώσαμε. Γιατί η άλωση σημαίνει ότι την παίρνεις από κάποιον.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν,
1: όταν είναι δικιά σου, την αλώνεις, την ξαναμπαίνεις πίσω. Δεν υπάρχει άλωση, υπάρχει απελευθέρωση.
0: Yeah.
1: Υπάρχει ανάκτηση. Υπάρχει πολλές λέξεις. Όχι άλωση όμως.
0: Όχι άλωση.
1: Όπως επίσης έχουν τη ζωχάδα για την απελευθέρωση.
0: Εντάξει, καμιά φορά, εντάξει.
1: Της Τριπολιτσάς.
0: Η
1: άλωση της Τριπολιτσάς. Ναι. Το Αγρίνιο, βέβαια, να είμαστε τώρα σοβαροί. Έτσι, ήταν κέντρο των τουρκικών στρατευμάτων στην Ερυθρέα πάρα πολλά χρόνια. Λέμε πολλά, πολλά χρόνια. Πιο πολλά από όσα ζούμε εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και οι πληθυσμοί εδώ διαμορφώθηκαν ανάλογα. Αξιωματικοί και ανώτεροι Τούρκοι ζούσαν στο Αγρίνιο ξεχωριστά από τους Χριστιανούς, από τους Εβραίους φυσικά. Τους Εβραίους, οι οποίους έχουμε διαγράψει. Οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω. Και φυσικά, αλλά το θέμα είναι η νοοτροπία σου. Δηλαδή την πήρες από ποιον και δεν. Όχι, την αλώσαμε, διότι για μερικούς Έλληνες οι κακοί ήταν πάντα οι Έλληνες. Δεν ξέρω να το γνωρίζεις αυτό. Ναι. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Και δυστυχώς είναι η μόνη χώρα που ξέρουν να συμβαίνουν αυτά σε τέτοια έκταση.
0: Ναι.
1: Ή δεν ξέρω άλλη χώρα. Ναι. Να μπορείς να τα πεις έτσι και στην Αμερική τα λένε. Αλλά λίγο μειοψηφικά, πώς να το πω. Εδώ είναι τα πανεπιστήμια μας αυτά διδάσκουν.
0: Ναι.
1: Να ξέρουν τι λέμε, έτσι. Δεν είναι. Το πρόβλημα μας να αναγνωρίζουμε.
0: Καλά, να σου πω κάτι και να ρωτήσεις κάποια έτσι αγρινιωτάκια εδώ. Τι γιορτάζουμε αύριο, δεν μπορείς να φανταστείς τι θα ακούσεις.
1: Αυτό το έχω ακούσει σε πάρα πολλά θέματα.
0: Και
1: να ρωτήσεις κάποια αγρινιωτάκια για τον Αχελό, θα σου πούνε δεν ξέρουν τίποτα. Και να ρωτήσεις κάποια αγρινιωτάκια για την Τριχονία, θα σου πούνε δεν ξέρουν τίποτα. Για την ιστορία δεν ξέρουν τίποτα. Άμα δεν ξέρετε τίποτα, καθίστε να σας ελέγχουν τη ζωή αυτοί που έρχονται έξω από τα σχολεία με ένα αφιβολάν και σας λένε ποια είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay. Ή καθίστε να σας λέει την αλήθεια η εκκλησία. Άλλος πυλώνας από κύτταρα, μην το πιάσουμε το θέμα. Ή καθίστε να σας λένε αυτή κάτι οργανώσεις, ας πούμε, πώς να το πω, που προάγουν, ας πούμε, την ελεύθερη οικονομία κτλ. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, αλλά όχι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους κάποιοι που λένε μούφες. Ναι. Στην πραγματικότητα θέλουν το κράτος να δουλεύει για αυτούς.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, άμα δεν έχεις ενημερωμένος και δεν καθίσεις να πες πέντε πράγματα και θες να καθίσεις να στα πει κάποιο άλλο. Πες απάντα, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι άξιος μετά της μοίρας σου όμως.
0: Ναι, θα πρέπει όμως.
1: Μην κλαίγεσαι μετά.
0: Ναι, εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Και τα παιδιά που δεν ξέρουν κάποια πράγματα, έτσι, ευθυνόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν στο σχολείο, για παράδειγμα, κάνουμε αυτά που λες εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει και παραποίηση της ιστορίας. Δηλαδή, δεν έχουμε και μια βάση στην Ελλάδα.
1: Α, μπράβο,
0: δεν έχουμε.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Δηλαδή, κάτι που να είναι έτσι κοινά αποδεκτό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια κοινή.
1: Γιατί πρέπει να είναι κοινά αποδεκτό, γιατί πρέπει να κάποιοι ερευνητές. Κάποιοι φωτισμένοι ακαδημαϊκοί να πούν παιδιά είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι άποψη μπορεί να είναι αυτοί. Αλλά θα διδάσκεται στα σχολεία όσο υπάρχει αυτό το πολίτευμα, κάτι που θα υπηρετεί και το πολίτευμα. Πρόσεξε. Κανένας δεν λέει, δεν είμαστε αφελείς να λέμε ότι η ιστορία που διδάσκουμε είναι η σωστή. Είναι αυτή όμως η οποία προάγει και το εθνικό αφήγημα, αν θες. Ή ναι. Το οποιοδήποτε, ή το επαναστατικό αφήγημα, αναλόγως τι πολίτευμα έχεις.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως έχουμε αυτό το πολίτευμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και δεν υπηρετείται.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, και λέμε για τα παιδιά, δεν είναι τα παιδιά. Γιατί οι μεγάλοι ξέρουν.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Ναι, οι μεγάλοι δεν ξέρουν τώρα.
1: Την τύφλα τους.
0: Δεν μπορείς να μάθεις, λέει, γράμματα όταν είσαι στα 80 και στα 70.
1: Δεν μπορείς να μάθεις ένα γέρο σκύλο νέα κόλπα.
0: Εντάξει, τώρα
1: you can teach an old dog new tricks. Ορίστε, να μάθεις και μερικά αγγλικά εδώ πέρα.
0: Κάθε πράγμα λέει στο καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Για να
1: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έλα να πούμε κι άλλε χιλιάδε παροιμίε που λε. Ο παπά σου παχύσε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Έχουμε πολλέ εκδηλώσει. Να σου πω εγώ δηλαδή τι θα έκανα, ναι, έτσι, αν εν πάση περιπτώσει είχα την επιμέλεια. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις για παράδειγμα στο Αγρίνιο για την απελευθέρωση. Θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε που περνάει έτσι από εμάς, μιας και μιλάμε έτσι βιβλία και λέμε για την ιστορία και πώς διδάσκονται τα παιδιά. Θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία με την, ξέρω εγώ, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι. Τουλάχιστον σήμερα τα παιδιά να γράψουν μια έκθεση. Δεν μας δεσμεύει κανείς, Γιάννη μου, σε αυτό. Να γράψουμε μια έκθεση, εν πάση περιπτώσει να γίνει μια ενημέρωση για την απελευθέρωση του Αγρινίου. Έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι θα σχετικό. Έτσι, όχι όλο νταβαντούρι. Όταν για παράδειγμα κάνουμε
1: να πάμε για καφέ,
0: και αργία, δηλαδή, θα ναι, γεμίσουν αύριο τα υπεζόδρομοι, ναι, καφεδάκι, ποτάκι.
1: Δεν πέσει και τρίμερο να πάει για κανένα μπάνιο λαός.
0: Εντάξει, τώρα παίρνουν και μία από τη σημαία την Παρασκευή.
1: Λες όμως για κάποιους συγκεκριμένους μόνο, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό.
0: Α, όχι, αυτοί που είναι στο ιδιωτικό τομέα δεν γίνεται. Έχει καρότο και μαστίγιο. Το ξέρεις το καρότο και το μαστίγιο, Γιάννη?
1: Ναι, ξέρω το μαστίγιο.
0: Το καρότο ξέρεις πιο καλά ή το μαστίγιο?
1: Το μαστίγιο σκέτο. Το μαστίγιο σκέτο, δυστυχώς. Το καρότο είναι αυτοί που έχουν τα καρότα.
0: Έχει και βιταμινούλα στο καρότο.
1: Όποιος είναι πρώτος είναι και καρότος, που λένε και τα μικρά.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό?
1: Τίποτα, κολοκύθια τούμπανα. Το λένε για να λένε μια κουβέντα, ας πούμε, να κάνουν σαν ποιηματάκια μεταξύ τους. Έχεις ακούσει? Συνήθως δεν βγάζουν νόημα τα ποιηματάκια που λένε τα μικρά. Γι' αυτό είναι χαριτωμένα, επειδή δεν βγάζουν νόημα. Και δεν χρειάζεται κιόλας να βγάζουν.
0: Μπράβο, ρε,
1: βγάζουμε εγώ και εσύ.
0: Είσαι πρώτος και καρότος. Θα το λέω τώρα.
1: Βγάζουμε εγώ και εσύ και γελάει ο κάθε επικραμένος. Τι άλλα, τι βλέπεις εδώ, τι πώς γίνεται το πράγμα?
0: Τι λέω, τίποτα. Να παίρνεις ομπρελίτσα. Όταν
1: βρέχει,
0: κινείσαι.
1: Γιατί βρέχει, τι βρέχει λεφτά.
0: Μα λεφτά, μακάρι να βρέχει λεφτά. Βρέχει βροχή.
1: Α, για τα απογεύματα λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι κακό είναι αυτό.
1: Χθες
0: για παράδειγμα άνοιξαν οι ουρανοί. Αν και να σου πω κάτι.
1: Και σήμερα θα ρίξει καλά πόδια, να ξέρεις.
0: Αν και να σου πω κάτι. Αυτό που έγινε στην Οδό Πανεπιστημίου, δεν ξέρω αν το έχουν πληροφορηθεί, φαντάζομαι έτσι οι ακροατές μας. Έτσι, είχαμε ένα ατύχημα εκεί με ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Έπεσε μέσα σε μια τεράστια λακκούβα που δημιουργήθηκε από την καθίζηση. Βέβαια θα μου πεις τώρα δημιουργήθηκε από την καθίζηση. Εκείνο το σημείο εγώ το έλεγα, γιατί περνάω καθημερινά, έρχομαι από την Πναβόρανη για να έρθω εδώ στο κέντρο που είμαστε, Παπαθανασία, να δίνω και τη διαδρομή μου που θα με βρίσκουν πρωί πρωί.
1: Να σου επιτυχθεί κάτι αντιαρματικά.
0: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις. Πρέπει να συνονούνται και λίγο και με τα έργα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν είναι κλειστή η Αγρινίου Θέρμου μπροστά από την Αγία Βαρβάρα, έτσι, γίνονται και έργα στην Πανεπιστημίου. Πού θα κινηθεί, βρε παιδί μου, ο κόσμος? Θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι, να έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία. Άλλο μεγάλο πρόβλημα τώρα εκεί με τα έργα που συνεχίζονται, δεν είναι μόνο τα φρεάτια που είχαμε πει ότι είχαν ξεσηκωθεί λίγο εκεί οι κάτοικοι, που τελικά θα γίνουν τα φρεάτια, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας εδώ του Δήμου και ο Τσιόλης, ότι υπάρχει σχεδιασμός. Το ζητούμενο είναι με το θέμα και των εργολάβων. Δηλαδή, ο δρόμος έχει ανοίξει. Οι φωτεινοί σηματοδότες μπροστά στην Αγία Βαρβάρα δεν λειτουργούν. Έτσι. Αυτοί που έρχονται από την Αβόρανη ή αυτοί που ανεβαίνουν την Πανεπιστημίου να φύγουν προς την περιοχή της Τριχονίδας και περνάνε από το φανάρι της Αγίας Βαρβάρας, αφού δεν λειτουργεί, θεωρούν ότι έχουν προτεραιότητα και έχοντας στο μυαλό τους ότι είναι εργοτάξιο ο δρόμος μπροστά από την Αγία Βαρβάρα, δεν σταματάνε, είναι φυσικό και επόμενο.
1: Νομίζω όμως ότι έχει σήμανση το ανάποδο τρίγωνο του κίτρινου, που σημαίνει παραχώρηση προτεραιότητας υποχρεωτικά, που είναι πιο δεσμευτικό από το stop.
0: Ναι.
1: Να το πούμε αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει ένα ανάποδο τριγωνάκι.
0: Πώς είναι, Γιάννη, για πες το λέω.
1: Ένα τρίγωνο το οποίο έχει ένα περίγραμμα κόκκινο, κοκκινίζει λίγο και μέσα είναι όλο κίτρινο. Ένα ανάποδο τρίγωνο.
0: Ναι.
1: Το οποίο αυτό σημαίνει παραχωρήσει υποχρεωτικά προτεραιότητα.
0: Πού θα το δεις αυτό, το βράδυ?
1: Τι εννοείς? Καλά, άμα δεν το δεις, παραπείτε του υπαλλήλου και στο μεθύσιο, οπότε κακώσει το δρόμο. Α, το ξέρει, έχει αντανάκλωση. Με τα φώτα, τίποτα το δει. Σχήμα τη τροχέα. Είναι αυτά που για όσου δεν ξέρουν. Έχω παρατηρήσει πολλοί ότι δεν το ξέρουν.
0: Πάντως εγώ αυτό που παρατηρώ.
1: Πώς είναι το κτέλ?
0: Πάντως εγώ αυτό που παρατηρώ είναι έτσι παντού. Ό,τι έργα και να γίνονται στο Αγρίνιο, υπάρχει ελιπέστατη.
1: Πέφτω μέσα ρακούβες.
0: Υπάρχει ελιπέστατη σήμανση.
1: Ναι.
0: Το σημείο που έπεσε χθες το αυτοκίνητο μέσα Έτσι, είχε καυτεί, δεν έγινε έτσι με, ναι, στα καλά, καλά καθούμενα. Αυτό είναι, μια καθίζηση. Άρα κάτι δεν υπήρχε εκεί.
1: Είναι, είναι αμέλεια, άρα δεν ξέρω από ποιον προέρχεται, από τον εργολάβο. Δεν από το, το, δεν, ναι, ναι, γεγονός. Εντάξει. Έπρεπε να υπάρχει κάτι εκεί πέρα.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Δείχνει, ναι. Σήμανση το βράδυ δεν μπορεί να δει πουθενά. Την ημέρα κάπου μπορεί να υπάρχει κανένα κόνο, καμιά σημεούλα κτλ. Νυχτερινές ώρες δεν υπάρχει τίποτα και δεν χρειάζεται να είσαι τύφλα στο μεθύσι. Έτσι, όταν για παράδειγμα κινείσαι με το αυτοκίνητό σου και κάτι δεν το βλέπεις φωτισμένο, δεν μπορείς να το δεις. Έτσι δεν είναι γέννη.
1: Έτσι να τα γελάω τώρα. Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με το καινούργιο σήμα του ΔΠΘ? Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με το καινούργιο σήμα του ΔΠΘ?
0: Το λέγαμε και χρέζε, παιδί μου, δεν ξέρω. Το μάτι, κάτι, εμένα μάτι μου θυμίζει, άλλοι λένε.
1: Να πω τώρα κάτι, χωρίς να θέλω να βάλω εχθρικά απέναντι του Δήμου Αγρινίου ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Αλλά...
1: Να το πω γιατί έγινε μεγάλο τσάφ εδώ πέρα. Βλέποντας αυτό το κατεμέτω κεφάλι, κάποια στιγμή.
0: Κακεφάλι είναι.
1: Παιδί μου, εμένα μου μοιάζει,
0: εμένα μάτι
1: εμένα μου μοιάζει με κεφάλι.
0: Από
1: τη μέση και κάτω είναι ένας Μογγόλος, Κινέζος ή Ιαπωνέζος, σαν σαμουράι, με τα μουστάκια έτσι. Να το προσέξεις. Και θα το δεις τώρα για να γελάσεις και εσύ όπως γελάσα και εγώ. Λοιπόν, βλέποντας ένα σχόλιο κάπου αυτό, μπήκα από κάτω και είπα ότι μοιάζει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω την πατρότητα. Γιατί έγινε παντρετή μεγάλο. Οπότε κάποιος σατανάς πήρε και έφτιαξε ένα ανθρωπάκι με το κεφάλι αυτό και από κάτω ένα κορμί σαμουράι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου το δείξω μόνο για να γελάσεις και εσύ και να μην σου μείνει άντερο.
0: Κρίμα που δεν είμαστε εδώ στην τηλεόραση.
1: Μισό λεπτό να το δείξω και στο φίλο μου, χάμε εδώ, κοίτα. Κατάλαβες.
0: Θα το αναρτήσουμε εδώ και στο δεν είναι Facebook.
1: Και δεν είναι αυτό. Καλά, φταίω εγώ για την ιδέα που ρίξα. Δεν το φτιάξα εγώ, δεν είμαι γραφίστας. Κάποιος όμως το πήρε και συγκεκριμένα το πήρε ένας τύπος με ένα ψευδόνυμο, γιατί στο Facebook το ανέβασε κτλ. Δεν ξέρω ποιος είναι κτλ. Μηδέν ακόλουθη, μηδέν αυτό κτλ. Το έκανε μπαμ μπαμ για να το ανεβάσει. Λοιπόν, πρόσεξε όμως ότι εδώ έχουμε κάνει το ίδιο ανθρωπάκι να φτιάχνει σούσι. Έχει και καλύτερο. Το ίδιο ανθρωπάκι να φτιάχνει φρικαδέλια γρινιώτικα. Λοιπόν, έχω πεθάνει στο γέλιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω. Δηλαδή, βέβαια, ξέφυγε το θέμα και θα ξεστρατήσει πάρα πολύ το ρέστο. Μα αποτέλεσμα θα κατηγορηθούμε και όλο ο τύπο θα βλήσαμε.
0: Όχι, μα σου προκαλεί τώρα. Να σου πω κάτι τώρα.
1: Εγώ είπα, τι μου θύμισε και βλέπω ότι το ενστερνίστηκαν και άλλοι άνθρωποι. Και αυτό ο τύπο τώρα, ο οποίο είναι μεγάλο σατανά, έτσι. Πήρε και έβαλε το κορμί του σαμουράι. Αυτό και είναι ταμάμ. Μα είναι ταμάμ, είναι σαν να είναι περικεφαλαία.
0: Να σου πω κάτι, εγώ που το βλέπω, δεν μου θυμίζει έτσι σαμουράι.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: okay.
0: Τώρα έτσι όπω το βλέπω,
1: ναι,
0: ολόκληρο.
1: Ναι,
0: έτσι. Εντάξει, ναι, έχεις ένα δίκιο. Εμένα δεν μου θυμίζει σαμουράι. Εμένα δεν μου θυμίζει τίποτα αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν μου θυμίζει καταρχήν έμβλημα.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Έμβλημα ενός τόσο ιστορικού,
1: ναι,
0: δημοτικού θέατρου.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Έτσι. Τώρα, αν για παράδειγμα κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν τους αρέσει αυτή η κριτική, κακώς κατ' εμέ,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί εμείς κάνουμε πολλές φορές και πολύ μεγάλη θετική, λέμε τα θετικά.
1: Δεν μπορεί να λέμε μόνο τα θετικά, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Αλλά όπως και να το κάνουμε, εγώ θεωρώ έτσι ότι αυτό δεν είναι έμβλημα.
1: Ναι, βέβαια, με μια επισήμανση, να πω κάτι για τη σειρά, μην το έχω κοιτύψει στη συνείδησή μου. Αυτά όλα έχουν τη σημασία τους. Αλλά δεν είναι και για πειθαμό. Δηλαδή, παρακολουθώ κάποιοι ότι είναι, λέει, συγκρυμίστηκε ο κόσμος γύρω τους. Εντάξει, παιδιά, άλλαξε ένα σήμα. Δεν το βρίσκεται πάρα πολύ επιτυχημένο, αρκετός κόσμος κτλ. Βλέπω μια υπερβολική ενασχόληση, δηλαδή ένα πράγμα. Σαν να. Τι να πω τώρα. Και επίσης βλέπω.
0: Θα σου πω γιατί υπάρχει
1: και μια αποθέωση
0: υπερβολική
1: του παλιού.
0: Ναι.
1: Και μια αποθέωση. Το έφτιαξε, λέει ο Σταθόπουλος.
0: Όχι, εμένα ούτε και το παλιό μ' άρεσε.
1: Είπε,
0: καλά κάνανε και προχώρησαν σε αλλαγή.
1: Έπρεπε να αλλάξει κάποια εποχή. Εγώ είμαι υπέρ.
0: Και εγώ είμαι υπέρ.
1: Έπρεπε να αλλάξει, γιατί εμένα μου θύμιζε το παλιό, σου είπα.
0: Αλλά έπρεπε...
1: Απόκριση στη Βενετία.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θύμιζε.
0: Σωστό.
1: Απόκριση,
0: ναι,
1: στη Βενετία.
0: Δηλαδή αν είχαν και μια μάσκα.
1: Μα είχαν, έχει μάσκα μπροστά.
0: Να, δεν φαινόταν καλά.
1: Είναι ένα κεφάλι ηθοποιού και μπροστά κρατάει μια μάσκα. Είναι ακριβώς όπως είναι στη Βενετία απόκριση.
0: Εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να γίνει κάποια αλλαγή. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα δεν
1: είναι
0: πετυχημένο,
1: δυνατό,
0: για
1: ναι,
0: να μην πω είναι εντελώς αποτυχημένο.
1: Ναι, ναι. Και τέλος πάντων βγάλουν στη γύρα να το πέσουν κάποιες ιδέες.
0: Ναι, να πέσουν κάποιες ιδέες, να ασχοληθούν κάποιοι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω να κάνω έμβλημα.
1: Τώρα που πεις να ασχοληθούν, να το πω. Δεν χρειάζεται να ασχολούνται πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Ναι. Δεν χρειάζεται να μονοπολούν κάποιοι, γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα. Μερικοί μονοπολούν τα καλλιτεχνικά πράγματα της περιοχής. Ή τέλος πάντων μονοπολούν, αν θες. Δεν μιλάω για καλλιτέχνες. Μιλάω για τους αυτούς που κριτικάρουν και νομίζουν ότι έχει φτιάξει ο καθένας τις ομάδες του. Εντάξει, οκ. Okay, αυτά είναι παραγωγικά με τον πολιτισμό. Έχουμε και χρόνο άθρωμα στα γρήγορα να ασχολούμαστε με τον πολιτισμό. Ναι. Αυτό είναι. Πολύ σου χρόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν μπορεί να αποφασίζουν οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες ομάδες ανθρώπων και τι έργα θα δούμε και τι θα είναι τα ευλήματα και τι θα είναι αυτό και τι θέατρο θα κάνουμε και που θα είναι. Έτσι, δηλαδή, άνοιξε το λίγο. Να πει ο Κοσμάκης τις ιδέες του. Ας το ανοιχτό. Πάρε προτάσεις, ξέρω εγώ. Πώς να το πω. Ερασιτεχνικά πάρε προτάσεις. Πες, διοργανώνουμε αυτό. Πείτε μας ιδέες για το καινούργιο σήμα του ΠΕΘΕ.
0: Ναι, εγώ για παράδειγμα δεν ήξερα ότι θα αλλάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Ήξερες εσύ.
1: Εγώ δεν θα, δηλαδή, το κάναμε... δεν το ξέρα καθόλου. Το ξέρα καθόλου.
0: Αυτό,
1: αλλά
0: αυτό.
1: Δεν θα ήταν το πιο ειλικρινές να φέρνει ιδέες.
0: Ναι, εγώ σου το είπα και από την αρχή. Ότι θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί ότι θα προχωρήσουμε στη διαδικασία. Έτσι θα μπορούσε να γίνει και ένας διαγωνισμός. Δηλαδή να βάλουμε λίγο και τους πολίτες. Αυτούς που ξέρουν, έτσι, εγώ δεν θα είχα καταθέσει έτσι αίτηση. Δεν ξέρω καθόλου.
1: Δεν ζωγραφίζουμε,
0: δεν το έχω αυτό το πράγμα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
1: Αν και νομίζω ότι δεν θέλει γραφίστε αυτό. Αυτό ήθελε ένα δικαστικό.
0: Θέλει, ναι, μπράβο. Έτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος και να ξέρει και την ιστορία, όχι ένα εικαστικό από τις Κυκλάδες, που ξέρει τι γίνεται εκεί.
1: Κατά προτίμηση από κάποιον που να έχει ασχοληθεί και με το ΔΠΘ, να έχει και αυτό και να. Τέλος πάντων, μια ομάδα ανθρώπων θα ήταν το πάρα πολύ. Και μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Τώρα να πω και κάτι χωρίς να θέλω να προμοτάρω κανέναν. Γιατί το έμβλημα του ΔΠΘ, ας πούμε, δεν μπορούσε να το κάνει ο Γαρουφαλής.
0: Από το στόμα μου το πήρε.
1: Ήμουν σίγουρος ότι το έχεις έτοιμο να το πεις. Γιατί.
0: Εγώ λέω αν ερωτήθηκε πολλά, για παράδειγμα.
1: Γιατί έχει φτιάξει πολλά.
0: Ναι.
1: Είναι ο άνθρωπος, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, δεν είναι. Όχι του ΔΠΘ, είναι ο άνθρωπος του
0: Πινακοθήκης
1: και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στα εικαστικά και στα ζωγραφική, ειδικά ζωγραφική, είναι αυτός που έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Άμα δεν
0: ή αν δεν θέλει ή δεν ξέρει, που δεν νομίζω. Ωραία. Αλλά εγώ σου λέω δεν θέλει.
1: Ναι, δεν έχει ομάδα ανθρώπων. Ναι, καταρχήν μισό λεπτό, υπάρχει σχολή, υπάρχει εργαστήρι που μαθαίνει τον κόσμο ζωγραφικές και τέτοια. Ναι. Από αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα δεν μπορεί να το φτιάξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Έχουμε και αγιογράφους. Εγώ δεν ήθελα να γίνει αγιογραφία του ΔΠΘ, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να βάλεις μέσα ένα.
0: Κάτι ανάμεικτο.
1: Ναι. Ένα. Πώς να το πω. Ένα άρωμα από την αρκετά εκτεταμένη αγιογραφία που υπάρχει εδώ στην περιοχή μας. Να μην θυμίζει η χριστιανική ορθόδοξη αυτή, δεν εννοώ αυτό. Αλλά να έχει, ξέρεις, ένα. Ναι. Μια τεχνοτροπία, ρε παιδί μου. Ναι. Κάτι που να θυμίζει εδώ την περιοχή, ρε.
0: Και εντάξει, να σου πω κάτι γιατί ασχολούνται. Δεν είναι κάτι και, το οποίο είναι αμεληταίο. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Είναι μια ιστορία της πόλης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς, δηλαδή. Ξέρω εγώ.
1: Απλά
0: να
1: Αμερική
0: το
1: παρουσιάζουν
0: σε μία νυχτή.
1: Χάθηκε ο κόσμος, λες εγκρεμίστηκε ο κόσμος. Δηλαδή έγινε το έγκλημα των εγκλημάτων. Εντάξει,
0: εντάξει,
1: λίγο,
0: εντάξει
1: cool,
0: μπορεί
1: ναι.
0: να έχει γίνει και κάποια. Να γίνει ναι, και κάποιο λάθος, μια υπερβολή. Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Το ζητούμενο είναι να αναγνωρίζεις αν υπάρχει ναι. και χρειάζεται μια νέα παρέμβαση. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Τώρα εντάξει, αυτά είναι γνώμες και απόψεις. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται. Γιατί έχει να κάνει, σου λέω και πάλι, με την ιστορία της πόλης. Εδώ ένα site έχουμε. Έτσι, ναι. Και δεν το αλλάζει έτσι, το έμβλημα από ναι. τη μία μέρα στην άλλη, που δεν είναι και ιστορία, θα λέγαμε, τη πόλη. Δηλαδή το σκέφτεσαι. Ναι. Πα σε καλό γραφίστα. Να, συμφωνεί ο Μοχάμετ που ξέρει έτσι γραφιστικά. Έτσι. Ασχολείσαι, κάνει σύσκεψη με την ομάδα σου, τι ακριβώ γίνεται κτλ.
1: Καλά, σίγουρα συζητήσει γίνανε, ρε παιδί μου, αλλά κάποιο πίστηκε ότι αυτό. Το τόσο πολύ αφαιρετικό.
0: Όχι, εγώ
1: σημαίνει και μέλλον.
0: Και
1: εγώ αυτό φοβάμαι.
0: Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο έμβλημα. Είναι και το κείμενο που συνόδεψε το συγκεκριμένο έμβλημα.
1: Κάτι
0: δηλαδή,
1: ήταν δικαιολογία περισσότερο.
0: Έλεγε πράγματα τα οποία
1: το
0: δεν αποτυπώνονται.
1: Το κείμενο ήταν δικαιολογία περισσότερο.
0: Τι αρχαία θέατρα, τι ηθοποιοί. Ναι, ναι. Δηλαδή όλα αυτά.
1: Τώρα, αν έχει και μέσα αρχαίο θέατρο, τι να πω πραγματικά. Πρέπει να είναι μαγικό. Τα κομμάτια χώρισε στην καούκα του Σαμουράι, στο αρχαίο θέατρο.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε σε κάτι άλλο τώρα και να το κλείσουμε με αυτό. Έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο και φωνάζουν οι πυροσβέστες ότι υπάρχουν ελλείψεις. Και επίσης υπάρχουν ελλείψεις και στα αστυνομικά τμήματα, τα περιφερειακά. Έτσι, εδώ βλέπουμε για παράδειγμα κραυγή αγωνίας από διάφορους κατοίκους. Στο Μύτικα, για παράδειγμα, έτσι, υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Υπάρχουν και πολλές καταγγελίες για συνεχόμενα περιστατικά διαρρήξεων. Μάλιστα, κάτοικος εκεί της περιοχής και δημοσιοποιεί, Γιάννη μου, φωτογραφίες από σοβαρές ζημιές, βανδαλισμούς που υπέστη η οικία του έπειτα από διάρρηξη. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή την περιοχή. Γενικότερα στην περιφέρεια του κάθε δήμου έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι αποδυναμωμένα πάρα πολύ τα αστυνομικά τμήματα που υπάρχουν, αν και κανονικά σε αυτές τις περιοχές τώρα που είναι τουριστικές, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε και πάρα πολλές στην Ετωλοκαρνανία. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται ένας σχεδιασμός να ενισχύονται λίγο, κυρίως καλοκαιρινούς μήνες.
1: Εποχικά.
0: Τουλάχιστον, ναι, εποχικά. Γιατί σου λέω δεν είναι και πάρα πολλές. Δηλαδή η περιοχή της Βόνητσας, η περιοχή του.
1: Βέβαια αυτά τα ρημάζουν και σε εποχές εκτός σεζόν. Έτσι, γιατί στη σεζόν υπάρχει πολλής κόσμος και όταν τα βρίσκουν άδεια και τα λοιπά, τα ρημάζουν. Οπότε είναι θέμα αναδιοργάνωσης γενικότερα. Δεν ξέρω τι να σου πω σε αυτό. Είναι το γνωστό, αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή πρέπει να ενδυναμωθούν κάποια κεντρικά τμήματα τα οποία θα στέλνουν, θα είναι πολυδύναμα και θα ανταποκρίνονται γρήγορα. Πρέπει να είναι ένας αστυνομικός γύρω-γύρω να γυροφέρνει και χωρίς να κάνει τίποτα 999 περιπτώσεις και στη χιλιοστή να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και μόνος του. Είναι πολλά, τέλος πάντων.
0: Αλλά, και δεν είναι ότι δεν έχουμε αστυνομικούς στην Ελλάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Έχουμε. Το ζητούμενο είναι ότι που είναι που
1: φρουρά σε κάποιους τύπους.
0: Φρουρά.
1: Αυτό πάντως με τους διάφορους τύπους, να το πω εγώ έτσι, οι οποίοι ξεκινούν, παίρνουν το αυτοκίνητό τους από την Κατερίνη και έρχονται να ρημάξουν το Μύτικα.
0: Ναι.
1: Γιατί περί αυτού πρόκειται. Μπαίνουν στο βανάκι, μια παρεούλα. Έτσι, η οποία έχει και πολλά προβλήματα συνήθως. Ναι, και έρχονται στο Μύτικα να ρημάξουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Αυτά δεν νομίζω ότι αποκρίνονται, μάλλον αντιμετωπίζονται από την τοπική αστυνομία. Αυτό θέλει μια παρακολούθηση και θέλει να είσαι και ψηλιασμένος, να το πω.
0: Ναι.
1: Θέλει να είσαι ψηλιασμένος. Αλλά όταν έχει συνηθίσει ο κόσμος το να είσαι σε κέντρο διερχομένων, γιατί αυτό συνηθίσαμε, ενώ βλέπουμε υπό τις κινήσεις, βλέπουμε τι πάει να κάνει κάποιος και πολλές φορές δεν παίρνουν κάτι την αστυνομία.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Υπάρχει και φόβος κάποιες φορές. Μην πλέξω, μην κάνω.
1: Υπάρχει φόβος και υπάρχει, εγώ θα σου πω και πάλι σε νανά μου, και σε αυτό υπάρχει μια ιδεολογία από πίσω. Δηλαδή αστυνομία, τι είμαι εγώ, ρουφιάνο, ζάζε, παρεμβάλλον. Πάω εγώ να κάνω. Εγώ θα το λύσω. Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα καταγγείλω. Άμα καταγγείλω, είμαι ρουφιάνο. Και περάσει μέσα στο DNA το Έλληνα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι πολλοί κάνονται και λούζονται καταστάσεις αφόρητες.
0: Ναι.
1: Το βράδυ στην περιοχή μου, μια παρέα από πιτσιρικάδες. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Και εμείς μπορεί να τα κάναμε. Πραγματικά, δηλαδή, είχε πάει 2 η ώρα και ήταν λες και τους έσφαζαν. Τόσο φασαρία και τόσο αυτό. Και καθόμουν και περίμενα. Δεν θα πάρει ένας ένα τηλέφωνο. Θα πάρει. Δεν παίρνω ωραία κουφάλες. Αυτή τη φορά δεν θα πάρω εγώ. Δεν ασχολούμαι. Θα κάτσω εδώ πέρα, βάλω το ερκοντήσιο και θα πάω στο άλλο απέναντι τέτοιο για να κάτσω όλη νύχτα να του ακούτε. Γιατί ξέρει, πάντα κάποιο τρελό και αυτό ζαβό στη γειτονιά μπαίνει μπροστά και το σώζει, ας πούμε, και γίνεται βιώσιμη κάθε γειτονιά. Οι υπόλοιποι περιμένουν το σωτήρα, το μεσιά να έρθει να του σώσει από την κατάσταση. Αχ, τα παιδάκια. Εν τω μεταξύ, το άλλο έχουν μπει μέσα στο σπίτι του. Έχουν κάνει την πολιτική τη πολυκατοικία του.
0: Και μετά την επόμενη μέρα.
1: Και μαζεύει εκατοντάδες σκουπίδια γιατί το στέκει καθιερώθηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Και να πα και του πει, καλά, εμά τώρα. Πώ ζει έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου έρχεται κάθε φορά να πω σε κάποιον, πόσο κότα είσαι. Πόσο κότα είσαι, δηλαδή. Κάθε και αν έχει αυτό το πράγμα. Από τι 6 το απόγευμα μαζεύονται από όλε τι γειτονιέ everywhere around, α πούμε, δηλαδή μέχρι και. Μιλάμε για χιλιόμετρο μακριά. Γιατί έχει κατηγορηθεί ότι εκεί είναι κοντά σε κάτι σχολεία και τα λοιπά. Μαζευόμαστε εκεί. Και εκεί από κάτω είναι το σπίτι κάποιου. Καταλαβαίνεις τι λέω. Yeah. Και επειδή δεν το έθιξε ποτέ, δεν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια και να πει: όπα, τραβάτε παραπέρα, μην πάμε στο σπίτι σας απόψε.
0: Yeah.
1: Έγινε αυτό. Και κάτω και ήταν έχοντα.
0: Λοιπόν, θα έρθω κι εγώ σήμερα. Πάμε σε break.
2: Energy. 94,2. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
8: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε

0: πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος από Παλαιοφάλιρο προς Πειραιά, στην Ανόδο της Συγκρού και στην Αθηνώνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συνεγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές.

0: 6 λεπτάκια και κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για 55 ακόμη λεπτά της ώρας. Θα είμαστε στα ραδιόφωνά σας με την εκπομπή μας «Υπάρχει θέμα». Μέχρι τις 10 λοιπόν η Νάνα Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, μαζί μου στην κονσόλα του ήχος μουσικές επιλογές Μοχάμεντ Μιλάντη και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός μας ο συνάδελφος ο Νίκος Αγγελόπουλος. Να δούμε λίγο αυτή την υπόθεση, την στιγερή διπλή δολοφονία που είχαμε στην περιοχή του Αιγαίου. Έχει συγκλονίσει έτσι ολόκληρη τη χώρα, όχι μόνο εδώ, την Δυτική Ελλάδα, και τα στοιχεία που βλέπουν το φως δημοσιότητας είναι συγκλονιστικά. Έχουμε και εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να, πράγματι το thriller, αυτό το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, η διπλή στιγερή φρικτή δολοφονία μάνας και γιου, όπως όλα δείχνουν, από τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή του Λόγκου στο Αίγιο, δεν πείθη. Παρά την πεισματική αρνησή του, τους αστυνομικούς, ο 65χρονος, για τη μη εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, ο οποίος προέρχεται από τον πρώτο γάμο της Φανούσης, της γυναίκας, δεν ήταν δηλαδή παιδί του Ιταλού. Αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, δεν έχει δώσει απαντήσεις για τους λόγους που φέρει αμοιχές στο σώμα του και γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως την ελληνική αστυνομία όταν βρήκε τις σωρούς των θυμάτων. Προσπάθησαν οι αρχές, καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, να αποκρυπτογραφήσουν όλα όσα συνέβησαν ένα κρίσιμο διάστημα περίπου 6 ώρων, δηλαδή από τη στιγμή που τα δύο θύματα της δολοφονίας άφησαν την τελευταία τους πνοή μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία ενημερώθηκε για το έγκλημα. Άλλωστε, ο Ιταλός, να πούμε έναν άντο, όταν βρέθηκε με τα θύματα, όταν βρήκε τα θύματα, ειδοποίησε ένα φίλο του και όχι την αστυνομία. Ναι. Έτσι, αρχές τώρα να ζητούν απαντήσεις για τα όσα έκαναν οι δύο φίλοι αυτές τις κρίσιμες ώρες. Προφανώς ανακρίνεται και ο φίλος του Ιταλού, που φέρεται να έχει διαπράξει το φρικτό αυτό πραγματικά έγκλημα. Τα θύματα, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ξεψύχησαν τα ξημερώματα, ενώ οι σωροί τους βρέθηκαν το μεσημέρι, περί τη μία το μεσημέρι. Τώρα ο ύποπτος από την πλευρά, το βασικό ύποπτος, και τον λέμε ύποπτο ακόμα γιατί δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για την ανθρωποκτονία, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει ίσως και την επόμενη ώρα, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχει συλληφθεί και κρατείται για το αδίκημα της οπλοκατοχής. Αυτός είναι ένας δικονομικός ελιγμός, να από τις αρχές, έτσι ώστε να κρατούνταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μήπως και ομολογούσε, καθώς όταν γίνεται προσαγωγή ενός ατόμου δεν μπορεί να κρατηθεί για 24 ώρες. Επιμένει ότι κοιμόταν τη στιγμή της δολοφονίας, ότι δεν άκουσε τίποτα, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας ίχνος διάρρηξης στο μοιραίο, στο τραγικό σπίτι. Δεν δικαιολογεί τίποτα τον ισχυρισμό του. Mm-hmm. Να πούμε ότι πρώτα πυροβόλησε με φλόμπερ στο κεφάλι για να κινητοποιήσει στο κρεβάτι τον γιο της 54χρονης. Στη συνέχεια του κατάφερε 5 μαχαιριές στον θώρακα. Η γυναίκα άκουσε τον θόρυβο και τις φωνές του γιου της, προσπάθησε να αποτρέψει αυτό, δεν τα κατάφερε, δεν πρόλαβε, πάλεψε με τον 65χρονο, γι' αυτό και στα νύχια της φέρει ίχνη του DNA του δράστη και άλλα σημάδια. Τότε ο δράστης με μανία έστρεψε το μαχαίρι και προς την ίδια την σύντροφό του, της κατάφερε να 25 χτυπήματα, 25 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Πραγματικά είναι ένα φρικτό και απερίγραπτο έγκλημα. Και βέβαια, να πούμε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία τον καίνε. Υπάρχει ίχνος αίματος σε ρούχο του δράστη, το οποίο μάλιστα να πούμε ότι μύριζε απορρυπαντικό και εινόπνευμα, με τις ενδείξεις των αστυνομικών να λένε ότι μύριζε
0: Ναι, προφανώς Νίκο, γι' αυτό, ναι, προφανώς γι' αυτό ίσως καθυστέρησε για να ειδοποιήσει την αστυνομία, να μπορέσει έτσι να εξαφανίσει τα όποια ίχνη υπήρχαν έτσι μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω τι λένε εκεί οι περίοικοι, αν υπάρχουν έτσι κάποιες πληροφορίες από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ.
1: Και ευνηδιασμένοι, ναι. Δεν το περίμεναν, διότι λέει ότι δεν υπήρχαν καυγάδες, ήταν ένα φιλήσυχο ζευγάρι. Δεν ξέρω αν όλα άλλαξαν πριν δύο μέρες, όταν ήρθε από τη Γερμανία ο γιος της 54χρονης, ναι. Ο οποίος είναι μουσικός και μάλιστα ιδιαίτερα καταξιωμένος, ήρθε πριν δύο ημέρες. Και βέβαια αυτό το οποίο πάντα μένει να σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε κάποιο στη καιρό έγκλημα ή πάση περιπτώσει μια δολοφονία, μια ανθρωποκτονία. Εδώ έχουμε δική βέβαια, είναι ποιο είναι το κίνητρο.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: να
1: φανεί και ποιο είναι, πρέπει να βρεθεί και ποιο είναι το κίνητρο. Είναι οικονομικό το κίνητρο, είναι ερωτικό το κίνητρο, είναι προσωπικό. Βέβαια ο ίδιος έχει επιλέξει τη λογική της κύρους άρνησης. Βέβαια να σου πω ότι δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση από πλευράς νυφαλιότητας χθες ο 65χρονος, διότι σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν σε κατάσταση εμφανούς μέθης. Εκτός από όλο το σπίτι που φαίνεται να έχει καθαριστεί και να μύριζει ινόπνευμα, φαίνεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ και ο Ιταλός. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας ζητούσε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγαίου, ότι δεν αισθανόταν καλά και άλλα τέτοια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε βέβαια, διότι δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται ότι προσπαθούσε διαρκώς να αποφεύγει τους αστυνομικούς. Έχει πέσει σε αντιφάσεις, υπάρχουν πάρα πολλά κενά, υπάρχουν αντιφάσεις, δεν δικαιολογούνται οι ώρες τις οποίες αναφέρει. Βέβαια να σου υπενθυμίσω μια υπόθεση η οποία μας είχε απασχολήσει τώρα και στην Ατλακαρνανία πριν από δύο χρόνια. Κάποιοι αστυνομικοί μου είπαν ότι ομοιάζει αρκετά η υπόθεση Κούτσικου στο Μεσολόγγι με την δολοφονία από τον Κρεοπόλη. Ο Κρεοπόλης καταδικάστηκε σε ισόβια σε πρώτο βαθμό. Γιατί το λέω? Γιατί ο Κρεοπόλης δεν ομολόγησε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Παρά τα αυτά.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Απλά πάντα οι αρχές σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουν και την ομολογία για να είναι στο 100% δεμένη μια υπόθεση. Όχι ότι δεν είναι. Είναι πλήρως δεμένη η υπόθεση. Υπάρχουν πάρα πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του Ιταλού. Απλά έφερα ως παράδειγμα την υπόθεση Κούτσικου. Για να ακούν και οι ακροατές μας και να γνωρίζουν ότι είτε ομολογήσει κάποιος είτε δεν ομολογήσει, λίγες είναι οι διαφορές όταν υπάρχουν βαρύτατα και τρανταχτά ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος.
0: Ναι, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, είναι ακόμη νωρίς. Είναι οι πρώτες ώρες. Οι έμπειροι εκεί αξιωματικοί της ασφάλειας επιχειρούν, από όσο ξέρουμε, να σπάσουν έτσι τον ύποπτο. Διότι και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, όπως πολύ σωστά είπες, δημιουργούν ένα ασφικτικό κλειό γύρω του. Θα δούμε λοιπόν την εξέλιξη τις επόμενες ώρες. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο, θα λέγαμε, σε ολόκληρη τη χώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, την αξιοπιστία των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και την εικόνα του πρωτογενούς τομέα. Τα τελευταία 24 ώρα, μάλιστα, έχουν γίνει αναφορές και στο Αγρίνιο, γεγονός που έχουν δημιουργήσει ερωτήματα και συζητήσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι πραγματικές ευθύνες από τις γενικεύσεις και να μην δημιουργούνται έτσι εντυπώσεις που μπορεί να αδικούν φορείς, συνεταιρισμούς και χιλιάδες παραγωγούς που εργάζονται καθημερινά με διαφάνεια και συνέπεια. Γι' αυτό σήμερα, λοιπόν, φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Αγρινίου, τον καλό μας τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Φώτη τον Περίκο, ενός από τους μεγαλύτερους, θα λέγαμε, και ιστορικότερους βεβαίως αγροτικούς συνεταιρισμούς της χώρας, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τι πραγματικά ισχύει, να απαντήσουμε στα ερωτήματα που απασχολούν βεβαίως τον αγροτικό κόσμο και να συζητήσουμε όχι μόνο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας και φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε έτσι και τις προοπτικές ανάπτυξης, αν και νομίζω, Φώτη μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νανά, είσαι πάντα φιλόξενη. Χαίρομαι που σε συναντώ ραδιοφωνικά, χαίρομαι για την εξέλιξή σου, σε παρακολουθώ, σε χειροκροτώ καθημερινά.
0: Ευχαριστώ. Είσαι καλός φίλος εσύ.
1: Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, μιλάμε στον Ενικό βεβαίως. Είχαμε πει κάποια πράγματα και πριν από ορισμένους μήνες, όταν ξεκινούσε όλη αυτή η ιστορία με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπεις, λέγοντας ότι επιβεβαιώνεται πλήρως εκείνο το πρώτο πράγμα που είχα πει εδώ στην εκπομπή σου, ότι δηλαδή εδώ που φτάσαμε τα πράγματα και με την έκταση που έχει πάρει, δεν πρόκειται να μείνει τίποτα κρυφό. Θα δούμε πολλά επεισόδια, το επαναλαμβάνω και τώρα, δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε πολλά να δούμε ακόμη μπροστά, δεν μαζεύεται φυσικά με τίποτε, έτσι, αυτή η ιστορία. Έκανες πολύ καλά που επεσήμανες ότι υπάρχουν σημαντικά θέματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.
0: Με αυτά κανονικά θα έπρεπε να ασχολιόμαστε, αλλά δυστυχώς.
1: Και με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά πρέπει να ασχολείται και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει εθιστεί, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, δεν θέλω να το συγκεκριμενοποιήσω στη δική μας περιοχή, είναι ευρύτερο το φαινόμενο, αλλά επηρεασμένοι, αν θέλεις, από το μεγάλο καφενείο, το Facebook εννοώ, και γενικά την διαμόρφωση των κοινωνικών συνθήκων, το είχαμε και λίγο στο αίμα μας, μην κρυβόμαστε, δεν είναι κακό. Τρεφόμαστε λίγο με το κουτσομπολιό και συχνά με το κακό κουτσομπολιό. Και μιας και πήγε
0: και βγάζουμε
1: εκεί η κουβέντα,
0: και εύκολα, πολλές φορές, έτσι, συμπεράσματα. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που δημοσιοποιούμε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν, έτσι, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
1: Θα σου δώσω δύο.
0: Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που δημοσιοποιούμε, τι επιπτώσεις μπορεί να

0: άλλη υπόθεση. Ο άνθρωπος αυτός που εξαφανίστηκε, όλος τυχαίος και συμπτωματικός, είχε το ίδιο όνομα και το ίδιο επίθετο με διοικητικό στέλεχος της Ένωσης.
1: Ναι.
0: Δεν φαντάζεσαι τι άκουσα.
1: Ναι.
0: Ότι ψάχνουν τον δικό σας, την κοπάνη σας στην Κρήτη και τον αναζητά όλος ο κόσμος. Δηλαδή κάπου λες, εντάξει, λίγο το μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Είχε κλείσει πριν από ένα χρόνο περίπου η Αμφιγάλ σε μη παραγωγική περίοδο, σε περίοδο δηλαδή που τα ζώα δεν παράγουν γάλα, και είχε κλείσει για να κάνει αναβάθμιση του εργοστασίου.
1: Ναι.
0: Μία τεράστια επένδυση, 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, το είχαμε πει νομίζω.
0: Ουσιαστικά, βεβαίως και το είχες πει και το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά ένα δεύτερο εργοστάσιο, μέσο εργοστάσιο. Επενδύσεις από αυτές που γίνονται μια φορά σε 10 χρόνια στην Ετωλοκρανία. Για ποιον γίνεται αυτή η επένδυση? Γίνεται για τον ομό, για τον κτηνοτρόφο, για να ισχυροποιηθεί αυτή η διαμόρφωση του brand name του νομού, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Ένωση.
1: Και που τόσο ανάγκη έχουμε, έτσι, και που τόσο ανάγκη έχουμε από τέτοιες επενδύσεις στην Ελλάδα. Λέμε μετά την καπνοκαλλιέργεια, Φώτιμο, ότι δεν έχουμε πλέον βαριά βιομηχανία.
0: Η κτηνοτροφία είναι.
1: Είμαστε ο πρώτος
0: νομός σε ζωικό κεφάλαιο. Αποδεικνύεται. Μάλιστα, έτσι, πρόσφατα στην Ένωση είχαμε δημοσιεύσει και τα επίσημα στοιχεία από τον Ελγό Δήμητρα και τον Ελογάκ.
1: Ναι.
0: Από τις παραδόσεις γάλακτος, δεν είναι αέρας δηλαδή, παραδίδουμε γάλα. Πρωταγωνιστεί η Ετωλοκαρνανία. Γι' αυτό λοιπόν το ισχυρό πλεονέκτημα που έχει ο νομός μας, που δεν έχει και πολλά, έτσι, εδώ που τα λέμε, που να έχουν και οικονομικό αποτύπωμα, έκανε μια τεράστια επένδυση η Ένωση. Και έπρεπε να κλείσει το εργοστάσιο για να πάνε εκεί οι τεχνικοί, οι μηχανικοί, να βάλουν τα καινούργια μηχανήματα. Τέλος πάντων,
1: στο σπίτι μας κάνουμε μια ανακαίνιση και τι.
0: Θα το πιστέψεις ότι μου ήρθε μήνυμα, καλοπροαίρετα βεβαίως, από έναν άγνωστο προς εμένα αποστολέα, ο οποίος με ενημέρωνε καλή την πίστη ότι ο πρόεδρος λέει πούλησε το εργοστάσιο, πήρε τα λεφτά και την κοπάνισε για έξω. Λοιπόν, το τι έχουμε ακούσει, έτσι, δεν το φαντάζεσαι. Καλά, περιττό δεν να σου πω ότι κάθε φορά που ο πρόεδρος είναι στο εξωτερικό, γιατί κάνει εξαγωγές, γιατί έχει δουλειές, γιατί κάνει αναψυχή, ρε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει, εννοείται ότι την έχει κοπανίσει.
1: Ναι.
0: Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν. Και γιατί το λέω? Το λέω διότι, σωστά το επεσήμανες, έχουμε απίστευτες προκλήσεις μπροστά. Έχουμε σοβαρά θέματα που πρέπει αυτά να απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Έχουμε 10 Ιουνίου σήμερα και το ΟΖΕ δεν έχει ανοίξει, που έπρεπε να έχει τελειώσει όπως έχει τελειώσει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και εδώ δεν ξέρουμε καν πότε θα ανοίξει. Πότε θα γίνουν οι δηλώσεις?
1: Με όλο αυτό.
0: Πότε θα γίνουν οι διορθώσεις?
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνουν οι μεταβιβάσεις? Και κυρίως, Νανά, πότε θα γίνει ο έλεγχος για να γίνουν κάποια στιγμή, αν γίνουν οι πληρωμές? Αυτά είναι τα θέματα.
1: Αυτά είναι τα καυτά θέματα.
0: Σε τι μοντέλο
1: τα οποία
0: θα πάμε?
1: Να ακούω, μας απασχολούν,
0: ακούω.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι επίσημο, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση γύρω από αυτά τα θέματα. Αλλά μαθαίνω, λόγω και της ενασχόλησής μου, είναι η δουλειά μου, έρχονται διάφορα μηνύματα. Θα πάμε, λέει, σε ένα μοντέλο, θα υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση ο παραγωγός ότι έχω 5.000 πρόβατα και 100 στρέμματα, λέω. Έτσι, και με βάση αυτό θα γίνει όταν είναι να γίνει πληρωμή. Δηλαδή έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία, όλη αυτή η αναστάτωση, έχει σκάσει όλο αυτό το σκάνδαλο, έχουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουμε και θα πάμε με συνυποσχετικά να γίνουν πληρωμές? Αντιλαμβάνεσαι για τι πράγμα μιλάμε?
1: Να, και πώς, και αν υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία, πώς μπορεί να γίνει μετά η διασταύρωση? Θα μπλέξουμε σε έναν ανάλογη και αιώνα και σε ένα άλλο παζλ.
0: Υποτίθεται ότι μέσα από όλη αυτή την ιστορία θα έπρεπε το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, να έχει πάρει τα διδάγματά της, να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να οργανώσει ένα τέτοιο μοντέλο που θα είναι απολύτως διαφανές και αδιαμφισβήτητο. Ανταυτού, εδώ δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Και εμείς και οι αγρότες. Και έχουμε κάνει και πολύ κακό με όλη αυτή την ιστορία και κυρίως με το θόρυβο, εν μέρει δικαιολογημένα βεβαίως, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Είναι όντως τεράστιο σκάνδαλο. Και είναι αυτό το σκάνδαλο, να σου υπενθυμίσω, Νανά, το οποίο πρώτη και μόνη στην αρχή είχε βγει η Ένωση να καταγγείλει. Όπου βρισκόταν.
1: Και όχι,
0: και όπου
1: τώρα,
0: στεκόταν,
1: και
0: 10
1: όχι...
0: χρόνια πριν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: 10 χρόνια πριν φώνας, έκανε καταγγελίες, αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, επιστολές, παντού ότι εδώ πέρα γίνεται πάρτι, ότι εδώ γίνονται όρια, ότι παίρνουν τα λεφτά των αγροτών. Η Ένωση τα έλεγε και τα φώναζε αυτά. Παίρνουν τα λεφτά των αγροτών, τρελές επιδοτήσεις σε άνθρωποι οι οποίοι

0: χαρακτηριστικά λέγαμε και τότε και στο λέω και τώρα, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το κατσίκι από το πρόβατο, που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους σε ένα χωράφι και παίρνουν εκατομμύρια. Ψάξε τα, βρείτε τα. Φωνάζαμε για όλα αυτά. Άνοιξε έναν δρόμο η Ένωση για να ακολουθήσουν και μπράβο τους κι άλλοι μετά. Πρώτα συντάχθηκαν συνεταιρισμοί, ήρθε το σχήμα της Νέας Πασαγιές τότε να δώσει όθηση σε όλο αυτό. Ακολουθεί πλέον η ΕΘΕΑΣ βεβαίως, το τριτοβάθμιο συνεταιριστικό όργανο. Συντάχθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλοί φορείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά το λέω για να το ακούσουν και να το συγκρατήσουν αυτό και οι ακροατές μας. Όλα όσα εδώ και ένα χρόνο βλέπετε, ακούτε, διαβάζετε, πέφτει κόσμος από τα σύννεφα ξαφνικά ορισμένες φορές. Όλα αυτά για την Ένωση δεν είναι καινούρια. Είναι αυτά ακριβώς που έχει καταγγείλει επίμονα μια δεκαετία τώρα.
1: Ξέρεις, ο κόσμος δεν τα συγκρατεί
0: στο
1: όταν...
0: σημείο, σε διακόπτω μας μπορείς να το πω γιατί είναι σημαντικό, να κινηθεί δικαστικά μέχρι και πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του γνωστού εμπλεκόμενου που το όνομά του, αν η δικογραφία η συνολική είναι, ξέρω εγώ, 5.000 σελίδες, είναι το όνομά του στις 4.000 σελίδες, καταγγέλλοντας αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Και ξαφνικά θα πρέπει να απολογηθεί και να αποδείξει ότι δεν είναι και ελέφαντας. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι εδώ. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, το περιμέναμε, το ξέραμε ότι θα συμβεί. Γιατί ενόχλησε η Ένωση. Τα έβαλε με πολύ μεγάλα συμφέροντα. Ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με ισχυρούς παράγοντες. Εμπλέκονται πάρα πολλά ζητήματα εδώ. Βέβαια, για όλα αυτά υπάρχει μια ενημερωτική κρίσιμη, όπως λέει η
1: ανακοίνωση, θα γίνει την Παρασκευή.
0: Μεθαύριο την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Παπασεράτιο Μέγαρο, όπου εκεί θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, και νομίζω ότι θα μπορέσει και ο αγρότης, ο μέσος αγρότης της Ετωλοκαρνανίας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταλάβουν τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και τι γίνεται από εδώ και έπειτα.
1: Ναι, ναι. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, Φώτη μου, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, και όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι συνεταιρισμοί πρότυπο, θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να φροντίσουμε, αντί να το ενισχύσει ο αγρότης όλο αυτό, έτσι, είναι έρμεος πολλές φορές παραπληροφόρησης. Και επειδή πολύ σωστά είπες ότι κυκλοφορούν διάφορα, για παράδειγμα τώρα με αυτή την τελευταία υπόθεση που έχει σκάσει, έτσι, με κάποιες λήψεις που γίνανε στο Αγρίνιο, πολλοί συνδέουν και την Ένωση, έτσι, τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Υπάρχει κάποια σύνδεση, τι ακριβώς γίνεται?
0: Μία σύλληψη στο Αγρίνιο, ο άνθρωπος βεβαίως, πείτε του, είναι ελεύθερος. Θα σου πω τι έχει γίνει. Ήταν νομικά υπεύθυνος, νομικά υπεύθυνος, τυπικά δηλαδή, στο ΚΙΔ που διατηρεί η Ένωση στην Κοζάνη. Η Ένωση, θα πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές μας, αν τυχόν δεν το γνωρίζουν, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Έχει λοιπόν ένα ΚΙΔ και στην Κοζάνη. Έγινε η έρευνα εκεί από τις διοκτικές αρχές και πολύ καλά έγινε, και εδώ να πω προκαταβολικά και να ξεκαθαρίσω την πάγια προσωπική μου θέση, που είναι και θέση ολόκληρης της Ένωσης. Όποιος έχει φταίξει να πληρώσει, όποιος έχει κλέψει να τιμωρηθεί, και όποιος έχει βάλει το χέρι που λέμε στο βάζο με το μέλι, να του κοπεί το χέρι. Απλά και καθαρά. Όποιος κι αν είναι, όπου κι αν είναι, όποιον και αν αφορά. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις για κανέναν και πουθενά. Διαφάνεια παντού, έλεγχος παντού, να ξεκαθαρίσει η ήρα από το σάρι, να μείνουν οι υγιείς παραγωγοί, αυτοί που πραγματικά είναι στο χωράφι, είναι στο στάβλο, που παράγουν, που δίνουν πλούτο στη χώρα, και να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Τέλος με αυτό. Περισσότερο καθαρό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Είχαμε λοιπόν σύλληψη πράγματι ενός στελέχους της Ένωσης. Τι έχει γίνει εδώ? Με συγχωρείς. Το είχα εξηγήσει και την προηγούμενη φορά. Τα ΚΙΔ δεν κάνουν έλεγχο. Δεν είναι η δουλειά του ΚΙΔ να έλεγξει. Αυτό είναι δουλειά του κράτους, του πρώην ΟΠΑΚΕΠΕ νυν ΑΔΕ. Οργανισμός πιστοποίησης πληρωμών, πιστοποίησης ελέγχου. Έλεγχος. Το ΚΙΔ τι είναι? Είναι ένας ενδιάμεσος φορέας που θα έρθει ο αγρότης, θα έρθεις εσύ σε μένα που είμαι το ΚΙΔ, θα μου καταθέσεις τα χαρτιά που ζητάει ο νόμος με βάση την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υπουργικές αποφάσεις κτλ. Τα μισοτήρια, τα συμβόλαιά σου, τα μητρώα κτλ. Θα μου πεις έχω τόσα στρέμματα και εγώ πρέπει αυτά να τα δηλώσω, να τα μεταφορτώσω στην μεγάλη κεντρική πύλη πλατφόρμα που έχει το κράτος. Ναι. Να το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Κάνει τον ενδιάμεσο. Είναι όπως ο λογιστής. Εάν πάω εγώ σε ένα λογιστή και κρύψω εισοδήματα, δεν φταίει ο λογιστής. Ούτε μπορεί, ούτε και πρέπει να μου κάνει έλεγχο.
1: Ναι.
0: Θα μου κάνει έλεγχο το κράτος. Ομοίως εδώ δεν δικαιούται να κάνει έλεγχο το ΚΙΔ. Δεν μπορεί και να ήθελε, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Η δουλειά του είναι, μου δίνεις αυτά τα στοιχεία, τα μεταβιβάζω, έχεις την ευθύνη. Άρα, εάν πήγαν κάποιοι αγρότες και κάναν δηλώσεις ψεύτικες, όπως λέμε, ψεύδι, για να πάρουν
1: δηλώσεις, ναι,
0: χρήματα που δεν δικαιούταν, αυτό ήταν δουλειά του κράτους να το ελέγξει, να τους εντοπίσει και αν πράγματι είναι παράνομο, γιατί για μένα το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει παντού και για όλους μέχρι να βγει
1: η τελική
0: δικαστική απόφαση.
1: Έτσι. Ναι, βέβαια.
0: Εάν πράγματι δική. Μέσα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι.
0: είπα πριν, όποιοι και αν είναι, όσοι και αν είναι, όπου και αν βρίσκονται. Χωρίς καμία εξαίρεση. Αλλά ο άνθρωπος που έχει το ΚΙΔ, που είναι και τυπικά δηλαδή υπεύθυνος, νομικά σε χαρτιά, έτσι, επιχείρηση είναι ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ευθύνη μπορεί να είχε γι' αυτό, καμία.
1: Ναι.
0: Απολύτως καμία. Και,
1: δηλαδή, μας λες ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται έτσι από την πλευρά της Ένωσης. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Θα μπορούσε έτσι. Να μην υλοποιηθεί κάποια διαδικασία, αυτά που προβλέπει ο κανονισμός, η εγκύκλειος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς θα γίνει αυτό?
1: Πώς θα γίνει, βέβαια.
0: Δεν γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι, Νανά. Ήρθα και σας ένα μήνυμα ότι, από την αστυνομία, ότι επίκειται σύλληψη, ξέρω εγώ, έγινα και τα λοιπά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία. Σε συναδέλφους πήγε. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σε,
1: ναι.
0: Έτσι, ενημέρωση από την αστυνομία ότι εδώ έχουμε σε εξέλιξη μία επιχείρηση. Το λέω αυτό όχι για να κρίνω τις διοκτικές αρχές, οι οποίες βεβαίως θα κάνουν τη δουλειά τους όπως αυτές καταλαβαίνουν με βάση το στρατηγικό τους σχεδιασμό. Δεν με αφορά καθόλου αυτό. Σκέφτομαι φωναχτά όμως και θέλω να πω, γιατί σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να γίνει όλο αυτό το σοου και να έχουμε κάμερες αυτά για το τίποτα, ξαναλέω, όπως αποδείχθηκε έτσι. Λοιπόν, όταν καθημερινά έχουμε, είχες πριν το φίλο μου τον Νίκο τον Αγγελόπουλο για αστυνομικό ρεπορτάζ, έχουμε ναρκωτικά, απάτες, ληστείες, χίλια δυο. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και εγώ τόσα χρόνια στο χώρο είμαι, δεν το έχω ξανασυναντήσει.
1: Ναι.
0: Απλά μου έκανε φοβερά μεγάλη εντύπωση.
1: Δηλαδή, δημιουργείται και ένα κλίμα, μας λες, έτσι, για να δημιουργούνται και κάποιες εντυπώσεις, να δημιουργούμε κάποια σύννεφα.
0: Εγώ
1: ενοχοποιούμε εντός αγωγικών κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι τελικά δεν είναι τόσο.
0: Θέτω δημόσια ένοχοι. Τον προβληματισμό μου.
1: Κοίταξε,
0: για ποιο
1: κάτι,
0: λόγο
1: έχει
0: εδώ
1: μια βάση,
0: έπρεπε
1: έχει
0: αυτό
1: μια
0: να γίνει
1: βάση
0: σούπερ...
1: ο προβληματισμός. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές που προχώρησαν σε συλλήψεις, μετά την απολογία, οι άνθρωποι αυτοί δεν προφυλακίστηκαν. Έτσι.
0: Να σου πω τι είδα εγώ, Νανά, επειδή μιλάμε για τον δικό μας τον άνθρωπο. Εγώ είδα έναν, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, δεν έχω καμία ιδιαίτερη σχέση, η τυπική γνωριμία και επαφή που έχει ένας υπάλληλος με ένα μέλος της διοίκησης, ας πούμε. Εγώ είδα έναν λεβέντη άνθρωπο να στέκει αγέροχος χωρίς να κρύβει το πρόσωπό του, και όταν γινόταν η σύλληψη και όταν τους πήγανε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, που επίσης υπήρχαν κάμερες, φωτογραφίες κτλ., είδα από όλο αυτό το κύκλωμα που λένε εκεί κάποιους να κρύβουν το πρόσωπό τους με τις ζακέτες κτλ., και είδα και τον δικό μας να είναι με το πρόσωπό του και να κάνει μία δήλωση εκείνη την ώρα. Ναι. Ότι είμαι καθαρός, δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα και φυσικά δεν θα κρυφτώ από κανέναν.
1: Βέβαια, γιατί, για ποιο λόγο, όταν δεν υπάρχουν εμπλοκή. Λοιπόν, επειδή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτησή μας, θα συνεχίσουμε έτσι. Να πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Μείνετε εδώ και κυρίως έτσι οι αγρότες, θα πω εγώ, που το ξέρουν το αντικείμενο, αντιλαμβάνονται έτσι τι ακριβώς λέμε αυτή τη στιγμή.
2: Energy 94,2.
3: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.

0: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: 7 λεπτά και σε κύριοι, μετά τις 9 εδώ είμαστε, τελική ευθεία. Περάσαμε στην εκπομπή μας μέχρι τις 10. Μαζί μας είναι και το φροντιστήριο Προοπτική, χορηγός της εκπομπής μας. Βεβαίως συζητάμε για αυτή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξελίξεις ειδικά που είχαμε και αφορούν και την περιοχή μας εδώ, την Τολοκαρνανία και ειδικότερα το Αγρίνιο. Αλλά θα επεκταθούμε και γενικότερα στα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου με τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Αγρινίου, τον δημοσιογράφο, τον Φώτη τον Μπερίκο, και μας έλεγες προηγουμένως πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το περιστατικό, και εγώ τουλάχιστον με τα λεγόμενά σου, Φώτη, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι προσπαθούν να εμπλέξουν τεχνιέντος την Ένωση σε μια υπόθεση που τελικά, από ό,τι βλέπουμε και με βάση τα στοιχεία και έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν την αφορά.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Γνωρίζω ότι η Ένωση ήταν αυτή, το επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, που ξεκίνησε την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταγγελίες, με τις επιστολές, με τα δημοσιεύματα, με την γενικότερη προσπάθεια που συστηματικά έκανε από το 2017 και μετά, ξέροντας βεβαίως ότι όλο αυτό θα έχει κόστος, γιατί όταν συγκρούεσαι με μεγάλα συμφέροντα, καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε, καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Και ξέρω επίσης ότι έχουν στοχοποιηθεί αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την υπόθεση. Ποιοι δηλαδή? Η Ένωση και η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Βλέπεις και εσύ, διαβάζεις, έτσι. Πόσο πολύ έχει κυνηγηθεί αυτή η γυναίκα που έκανε τι, που πήρε τα στοιχεία από μέσα και έχει σημασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως διευθυντικός στέλεχος και τα πήγε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Αυτοί οι δύο κυνηγούνται σήμερα στην Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα εγώ δεν τα ξέρω. Οι διοκτικές αρχές και οι εισαγγελικές και όλοι οι άλλοι θα κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να την κάνουν. Πάρα πολύ σωστά, και η Ένωση εδώ είναι, έχει ελεγχθεί αμέτρητες φορές, θα ξαναελεγχθεί, δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί εύκολα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Η Ένωση δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Γνωρίζουν οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί που μπορεί να λένε διάφορα, έτσι, όλοι γνωρίζουν ποια είναι η Ένωση, τι έχει κάνει στην Τολοκαρνανία, ποιο είναι το οικονομικό της αποτύπωμα. Όταν έχεις 300 εργαζομένους, όταν έχεις 4-5 παραγωγικά εργοστάσια, όταν κάνεις όλες αυτές τις επενδύσεις, όταν υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που ουσιαστικά έχουν τον κύκλο της οικονομικής τους δραστηριότητας γύρω από την Ένωση, είτε μέσω των ενεργειακών έργων, είτε με τις άλλες παραγωγικές τους δραστηριότητες, στην κτηνοτροφία που έρχονται και πιστώνονται από την Ένωση για τις ζωοτροφές, για τα εφόδια τους, για την καλλιέργειά τους. Ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Και αυτό αποδεικνύεται έτσι κάθε φορά. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έρχονται για να διεκπεραιώσουν όποια υπόθεση έχουν γύρω από την παραγωγική τους δραστηριότητα, είτε είναι υπηρεσία είτε είναι οτιδήποτε άλλο, μέσα από την Ένωση Αγρινίου. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Έχει
0: 100
1: χρόνια ιστορία, 96 για την ακρίβεια, ο συνεταιρισμός.
0: Ναι.
1: Και προσωπικά, αν με ρωτάς, είμαι βέβαιος ότι θα έχει και άλλα 100 μπροστά μέλλον.
0: Ναι. Ναι.
1: Και δεν τελειώνει εδώ η ιστορία.
0: Ναι. Το κακό είναι ότι τέτοιου είδους υποθέσεις και με τον τρόπο που βγαίνουν, έτσι, δυστυχώς θα λέγαμε, επηρεάζουν έτσι λίγο την αξιοπιστία όχι της Ένωσης μόνο, και των έντιμων ανθρώπων που την πλαισιώνουν, δηλαδή τους ίδιους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
1: Θα σου πω τι γίνεται. Κάνεις πολύ καλά που θέτεις το ερώτημα. Θα σου εξηγήσω. Θέμα αξιοπιστίας για την Ένωση, τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα και με βάση αυτά που εγώ γνωρίζω, δεν τίθεται. Καθαρά πράγματα. Έτσι, τελειώνει. Τελεία εδώ. Από εκεί και έπειτα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Όλη αυτή η ιστορία έχει οδηγήσει σε απίστευτα αδιέξοδα. Είπα πριν για το ΟΣΕ ότι έπρεπε να έχει τελειώσει και δεν άνοιξε ακόμη, και τι θα γίνει και πότε θα γίνουν οι δηλώσεις και οι έλεγχοι και οι πληρωμές κτλ. Κάποια στιγμή θα ανοίξει. Είσαι υπάλληλος ενός ΚΙΔ και έρχομαι εγώ ως αγρότης να σου κάνω τη δήλωση. Και σου λέω: έχω 100 στρέμματα. Άντε να τα δηλώσεις. Με όλα αυτά που γίνονται, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να διανοηθείς σε τι καθεστώς τρομοκρατίας, μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, εσωτερικής αναστάτωσες, να το πω διαφορετικά.
0: Γιατί δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντι σου, αν σου λέει αλήθεια.
1: Σου λέει, μα αν αυτός τώρα αποδειχθεί στο μέλλον
0: ότι
1: είναι απατεώνας, ότι δηλώνει, ναι. Εγώ πώς θα το ελέγξω? Και τι θα γίνει, θα έρθουν μετά να με συλλάβουν και εμένα, που είμαι εδώ για να βγάλω ένα μεροκάματο να ζήσω στην οικογένειά μου? Σε αυτούς τους ανθρώπους ποιος θα πει τι πράγμα? Και άσε την ένωση, είναι τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν τον ίδιο προβληματισμό αυτή την ώρα. Και να πω, η πολιτεία έτσι ευρύτερα, τι κάνει γι' αυτό? Έρχεται να εντείνει το πρόβλημα. Αντί να δώσει λύση, έρχεται να ρίξει και χαριστικές βολές από πάνω. Ναι, δημιουργώντας όλη αυτή τη σύγχυση.
0: Δεν μπορεί να κινήσει, για παράδειγμα. Εγώ έτσι ρωτώ και κάνω μια ερώτηση που θα μπορούσε να την κάνει οποιοδήποτε πολίτης που μας ακούει αυτή την ώρα. Δηλαδή, ακούμε για 2,5 πόσα εκατομμύρια στην τελευταία αυτή υπόθεση. Κάποιοι τα έχουν πάρει, δηλαδή αυτά τα μεμονωμένα πρόσωπα.
1: Όσοι τα πήραν, να τα επιστρέψουν πίσω στο δεκαπλάσιο, να τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο.
0: Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτός
1: να
0: που κάνει
1: τη
0: διαδικασία. Ναι.
1: Να τιμωρηθούν. Όποιοι είναι, να αποδειχθεί. Να πω κάτι, Νανά. Επειδή εδώ, εντάξει, λίγο παίζουμε και την κολοκυθιά μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Και κυρίως παίζει την κολοκυθιά το κράτος με τους αγρότες. Για μένα τα πράγματα, λέω επίσης με το φτωχό μου το μυαλό, είναι πάρα πολύ καθαρά. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχει το λεγόμενο monitoring. Το monitoring. Δεν έχουμε εισάγει το monitoring. Τα πληρώνουμε αυτά. Είναι εκατομμύρια. Τι είναι το monitoring για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν? Είναι το δορυφορικό εκείνο σύστημα το οποίο παρακολουθεί όχι απλά το χωράφι σου, αλλά και την εξέλιξη της καλλιέργειάς σου. Όχι αν όντως υπάρχει αυτό το χωράφι, ή αν είναι θάλασσα, ή αν είναι κτίριο, ή αν είναι γήπεδο, ή αν είναι δεν ξέρω τι. Παρακολουθεί το καλαμπόκι. Από την ώρα που το σπαίνεις, μεγαλώνει λίγο, αναπτύσσεται, μεγαλώνει πολύ, το θερίζεις. Όλη τη διαδικασία. Με φωτογραφίες. Μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, ξέρω εγώ, 0,2%.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί το κράτος
0: να ελέγξει
1: σήμερα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των ψηφιακών εργαλείων, τι γίνεται, ποιος πραγματικά παράγει, αν το χωράφι καλλιεργείται.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν υπάρχουν τιμολόγια. Καλλιεργείς πατάτες, ρε παιδί μου, ωραία, τι τις κάνεις? 5 τόνους πατάτες, εσρός.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πού τις δίνεις?
0: Ναι, δηλαδή.
1: Διασταυρωτική έλεγχη που λέμε.
0: Ναι. Δηλαδή, εσύ, Φώτη, θεωρείς ότι μπορούν να γίνουν και να κινηθούν οι διαδικασίες?
1: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε.
0: Να υπάρχει πλήρη διαφάνεια.
1: Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Ναι, σε μια ευνοούμενη πολιτεία, βεβαίως θα έπρεπε να γίνονται όλα αυτά.
1: Κοινωνία αγγέλων, Νανά, δεν είμαστε. Οι απατεώνες θα υπάρχουν πάντα, όπως υπάρχουν σε όλες τις ιστορικές περιόδους, σε όλα τα κράτη, σε όλο τον κόσμο. Υπήρχαν παλιότερα, υπάρχουν σήμερα, θα υπάρχουν και αύριο.
0: Ναι, και δεν
1: μιλάμε
0: μόνο
1: γι' αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο, Φώτη, ότι έτσι όπως διαχειριζόμαστε τα πράγματα, μπορεί να στιγματίζεται ένας συνεταιρισμός ή μπορεί να στιγματίζονται κάποιοι άνθρωποι. Αποστρέφουν, θα έλεγα εγώ, και τον νέο κόσμο να ασχοληθεί με την αγροτική παραγωγή.
1: Τεράσιο
0: και την κτηνοτροφία.
1: Τεράσιο θέμα. Την περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιληφθεί, γιατί αυτό που μόλις ανέφερες είναι στον πυρήνα του προβλήματος του αγροτικού χώρου.
0: Και με αυτό δεν ασχολείται κανείς.
1: Έχει αντιληφθεί το τεράστιο πρόβλημα της γύρανσης του αγροτικού πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, γιατί ξέρεις, εδώ είμαστε και λίγο μια ζωή ανάποδη σαν τον Κάβουρα, ενώ το πρόβλημα παγκοσμίως είναι η αύξηση, η υπερβολική του πληθυσμού, υπερπληθυσμό 10 εκατομμύρια, που αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τραφούν. Και για να τραφούν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι, πρέπει κάποιοι να παράγουν τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν, έτσι όπως πάμε, σε λίγο στερέψουμε από ανθρώπους που παράγουν τα τρόφιμα, δεν φανταζόμαστε, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι μας περιμένει. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να μας φαίνεται λίγο μακρινό όλο αυτό, αλλά αν, λέω τυχαία, σε Σομαλία υπάρχει πείνα, μας αφορά άμεσα. Δεν είναι κάτι ξένο και μακρινό. Γιατί αυτοί θα φύγουν για να βρουν τροφή αλλού και θα πάνε πού? Εκεί που θεωρητικά τουλάχιστον υπάρχει. Είναι ένα, η μετανάστευση είναι ένας παράγοντας από τους πολλούς. Λέμε σήμερα ότι αυτός που ελέγχει τα τρόφιμα μπορεί να ελέγξει τον κόσμο. Κάποτε λέγαμε αυτός που έχει τα όπλα, αυτός που έχει, ξέρω εγώ, την τεχνολογία. Πλέον αυτό έχει καταργηθεί, δεν ισχύει. Αυτός που ελέγχει τα τρόφιμα ελέγχει τον κόσμο. Εδώ λοιπόν, για να το φέρω σε δικά μας δεδομένα, έχουμε μια περιφέρεια η οποία ερημώνει, δεν στα δημογραφικά στοιχεία. Συνετολοκαρανία, μιλάω εδώ και στα χωριά του Αγρινίου. Πάμε μία βόλτα, τα ξέρεις καλύτερα, τα λες καθημερινά.
0: Έτσι, αυτή είναι
1: στα
0: η
1: χωριά της Συνετολοκαρανίας. Ποιος στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, πόσους στηρίζει? Με το να βγαίνουν προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνουμε, ξέρω εγώ, 5 δρόμους σε 2 αραδευτικά και να μην κάνουμε τίποτα. Έχουμε, αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν. Και να πω και κάτι, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Εγώ, αν έχω μάθει κάτι μέσα από την Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, είναι το πνεύμα του συνεταιρίζεσαι. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος
0: του.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Εδώ είναι το λογαριασμό, αυτό το όλοι μαζί δεν το έχουμε μάθει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει. Αντίθετα, έχουμε έναν φορέα όπως είναι η Ένωση, που είπα πριν, από την οποία ζουν τόσες 300 οικογένειες άμεσα ως εργαζόμενοι, αλλά και αυτοί που έχουν τον οικονομικό τους κύκλο γύρω από την Ένωση, παραδίδοντας το γάλα, τις ελιές, δεν ξέρω τι, έτσι, αντιλαμβάνεσαι. Είναι χιλιάδες άνθρωποι. Αντί λοιπόν να στηρίξουμε έναν φορέα που είναι και αναγνωρίζεται σε όλη την Ελλάδα από τους πιο ισχυρούς, από τους πιο υγιείς, από τους πιο δραστήριους.
0: Και που δεν που έχει κάνει κάτι δημιουργηθεί αντίστοιχο τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή.
1: Έτσι, αντί να στηρίξουμε, τον πολεμάμε κιόλας. Και δεν αναφέρομαι στο τι μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ο κ. Γιώργος στο καφενείο, που κακώς θα το πει, γιατί και αυτός ενδεχομένως πιστωμένος μπορεί να είναι από την Ένωση την ώρα που τα λέει αυτά. Αλλά είναι δυνατόν και θεσμικά πρόσωπα, θεσμικοί φορείς να βρίσκονται απέναντι, όχι όλοι και όχι πάντα. Υπάρχουν και εκείνοι που είναι πράγματι στο πλευρό και στηρίζουν και έχουν μία κοινή στόχευση και σχεδιάζουμε μαζί και κάνουμε πράγματα μαζί και μπράβο τους, και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά αυτό πρέπει να είναι καθολικό. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, τώρα πάει αλλού η κουβέντα, αλλά είναι το μεγάλο πρόβλημα της ετωλοκαρανίας. Είμαστε 10 άνθρωποι όλοι και όλοι και δεν μπορούμε να συνονοηθούμε μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε για τα κομματικά, είτε για τα προσωπικά, είτε για οτιδήποτε. Είναι, πώς να το πω, είναι πρόβλημα μεγάλο. Πρέπει κάποια στιγμή να το ξεπεράσουμε αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αξίες. Πρέπει να ανοίξουμε δρόμους.
0: Ναι,
1: και θα είμαστε αποφασισμένοι να τους ακολουθήσουμε.
0: Ναι, βέβαια. Βλέπουμε για παράδειγμα, εδώ διαβάζω σήμερα έτσι ένα δημοσίευμα και τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, για παράδειγμα, πόσο έχει μειωθεί η παραγωγή της φέτας στην Ελλάδα και η αυξημένη έτσι ζήτηση που υπάρχει από το εξωτερικό. Και είναι ζητήματα αυτά που θα έπρεπε να μας απασχολούν. Δηλαδή,
1: εμβληματικό προϊόν.
0: Εμβληματικό προϊόν. Έτσι. Έτσι. Και ξέρουμε ότι οι κτηνοτρόφοι εδώ, για παράδειγμα, αν έχουμε τη σημαντική μείωση, και είχαμε και τα προβλήματα τώρα με τις ασθένειες.
1: Μα είμαστε στην Ολοκαρανία, σε διακόπτω.
0: Θα αφανιστούν.
1: Πόσα pop προϊόντα είχε το Ολοκαρανία, η μεγάλη κουβέντα που κάνουμε τόσα χρόνια, τη γραβιέρα για τη φέτα.
0: Βέβαια.
1: Ούτε τις ελιές δεν μπορέσαμε να κάνουμε, και είναι και το pop της ελιάς Καλαμών, βέβαια. Λοιπόν. Έτσι, τόσα προϊόντα που έχουμε εδώ τοπικά, εξαιρετικά, ούτε καν γεωγραφική ένδειξη. Δηλαδή, πρέπει. Η Ένωση Αγρινίου έχει κάνει αγώνες, έχει καταθέσει φακέλους, έχει προσπαθήσει, αλλά πώς να το πω, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να δικήσω. Η περιφέρεια κάνει τη δική της πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπράβο της, και έπρεπε επιτέλους, και μπράβο στον περιφερειάρχη. Αλλά είναι αυτό που είπα πριν. Δεν πρέπει όλοι μαζί οι φορείς. Το να αναγνωριστεί και να πάρει προστιθέμενη αξία ένα προϊόν έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με την εταιρεία που το πουλάει, με το μαγαζί, στη γωνία, με τη μονάδα, δεν έχει να κάνει με τους παραγωγούς, με όλο τον κόσμο. Ακόμη και σήμερα, τις πληρωμές των αγροτών περιμένει η οικονομία της ετωλοκαρανίας
0: για
1: να ανασάνει
0: λίγο η αγορά, η οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά έτσι τι τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζει. Μας τα λένε εδώ και οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων, και βλέπουμε δηλαδή και μια βόλτα που κάνουμε στο κέντρο της πόλης ότι έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά, για παράδειγμα, είχαν χρήμα εδώ οι παλιοί έμποροι, οι αγρινιώτες, όταν είχαμε την καπνοκαλλιέργεια. Όταν είχαμε την καπνοκαλλιέργεια. Άρα κάτι θα πρέπει να δημιουργήσουμε.
1: Θα σου πω για την καπνοκαλλιέργεια.
0: αντίστοιχο.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο.
0: 2 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Μου φτάνουν και μου περισσεύουν. Όπως ακριβώς σου είπες, κάτι αντίστοιχο. Ναι. Γιατί ακούω συχνά διάφορα ρομαντικά, να βάλουμε πάλι καπνά και τι ωραία που ήμασταν τότε.
0: Δεν μπορείς να επιστρέψεις.
1: Ως παιδί καπνοπαραγωγικής οικογένειας που μεγάλωσα μέσα σε ένα χωράφι, έχω να πω ότι εντάξει, προφανώς. Αυτή την άποψη την λένε όσοι δεν ξέρουν τι είναι καπνός. Γιατί εμείς που ξέρουμε.
0: Εγώ το ήταν αναφέρω ως βαριά βιομηχανία. Αυτό θέλω να
1: ήταν,
0: πω.
1: Ήμασταν ήλωτες. Η εικόνα με τα 8χρονα και τα 10χρονα παιδιά να είναι με τον καύσωνα με 45 βαθμούς σε 12 το μεσημέρι μέσα στο χωράφι και να μαζεύουν και να κουβαλάνε καπνό, παραπέμπει σε εικόνες Ινδίας, Ουσμπεκιστάν και Πακιστάν στα βαμβακοχώραφα. Και αλίμονο αν το όραμα για την Ετωλοκαρνανία είναι να επιστρέψουμε σε ένα τέτοιο μοντέλο. Η καπνοκαλλιέργεια δεν έχει καταργηθεί, δεν απαγορεύεται, ναι. Δεν είναι χασίς ο καπνός. Όποιος αισθάνεται ρομαντικά τι ωραία που ήμασταν να πάει να βάλει, δεν το απαγορεύει κανένας. Με συγχωρείς πάρα πολύ, εγώ δεν θέλω να βάλω.
0: Ναι. Όχι, εγώ
1: και
0: λέω,
1: να κάθεται κάποιος να σχεδιάσει τις διακοπές του με το κότερο
0: να
1: και να λέει βάλτε καπνά. Όχι μεγάλε, πήγαινε εσύ βάλε καπνά.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες συνθήκες. Ακόμη και ο κτηνοτρόφος, έτσι, όταν που λέει το γάλα του και έχει γεμάτο το πορτοφόλι, θα βγει στην αγορά του αγρινίου.
1: Συμφωνώ. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό ο παραγωγός από μόνο σου να σχεδιάσει. Εδώ είναι τεράστια η ευθύνη της πολιτείας που δεν ήρθε με ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Σταματάμε τα καπνά, πηγαίνετε εκεί.
0: Ναι.
1: Υπήρξε μια διέξοδος στην κτηνοτροφία.
0: Στην επόμενη μεταβατική περίοδο.
1: Υπήρξε μια διέξοδος στις ελιές. Πολλά καπνοχώραφα έγιναν λιωσάσια. Αλλά δεν υπήρξε το ολοκληρωμένο σχέδιο που χρειαζόταν. Αυτό είναι σωστό. Πρέπει να δούμε τι εναλλακτικές, έστω και τώρα, και τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν γυρνάμε ποτέ πίσω. Κλείνοντας, να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας.
1: Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή που
1: μεθαύριο, 11 το πρωί, Παπαστράτιο Μέγαρο. Εκεί θα δοθούν αναλυτικότατες εξηγήσεις και διευκρινήσεις για όλα όσα απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και οτιδήποτε άλλο βεβαίως συνδέεται με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να καλέσω τους ακροατές μας, όσοι μπορούν και όσοι ενδιαφέρονται βεβαίως, να είναι εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι αποκαλυπτική αυτή η συνάντηση, θα υποθούν πολλά πράγματα από αυτούς που πρέπει να υποθούν. Θέλω επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Αγρίνιο που αύριο γιορτάζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλω να ευχαριστήσω και
0: εσένα. Γιορτάζουμε την απελευθέρωση που λέγαμε προηγουμένως με το Γιάννη και όχι την άλωση που λένε μερικοί.
1: Την απελευθέρωση. Θέλω να ευχαριστήσω και εσένα, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Ξέρω ότι η πόρτα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι πάντα ανοιχτή και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και ελπίζω κάποια στιγμή, Νανά, να μπορέσουμε να πιούμε και εκείνο το ποτό που λέμε εδώ και 2 χρόνια.
0: Θα το πιούμε, να είσαι σίγουρος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Φώτη μου. Να ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα. Στον Energy 94,2 ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Το δελτίο ειδήσεων, μην ξεχνάτε. Αμέσως μετά, για 2 ολόκληρες ώρες κοντά σας από το στούντιο του Real, Νίκος Χατζηνικολάου και βέβαια ο άλλος, ο Νίκος ο Αγγελόπουλος, επιμελείται και παρουσιάζει τα τοπικά δελτία ειδήσεων που προβάλλονται μέσα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να είστε καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Αγρίνιό μας που αύριο γιορτάζει. Να δώσουμε όλοι το παρόν στις εκδηλώσεις και την Παρασκευή το πρόγραμμα. Μας συνεχίζεται κανονικά με Νίκο Αγγελόπουλο 8 με 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Energy 94,2.
1: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-24-72-720.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
5: Υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Σεφ μέχρι Συγκρού και στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντέλης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 3-0 η Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση πέρασε αλλαγή στο 70 λεπτό και 2 λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Ιππειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θέλετε τη γνώμη μου. Θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω. Το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη, προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη. Ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες, τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8? Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία. Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το

λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχεις στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα. Πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται? Με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

Τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου, αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10...
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γίνης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
11: κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
11: Energy
10: 94,2.
12: Λαζούν ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άρχισε πριν από λίγο στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις χωρών του κόλπου. Συνεχίζονται έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα, μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με αφορμή το μαχαίρωμα και την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ρέθυμνο.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως Μοσχάτο και από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά? Και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν,
1: αποχώρησαν μαζί μας.
0: Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά είναι μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου, πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του, κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας, και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη όλο ένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια, μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανής στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε, και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό, το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
0: μου. Τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση, πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι. Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλών και τους πέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
18: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν χθες.
0: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
18: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το ναι. Σάββατο.
19: Energy 94,2.
20: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
21: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
20: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
21: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
20: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
21: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
20: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
22: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
23: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
24: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
25: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
33: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Περισσότερα στο enikos.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η αριστερή ανασύνθεση και η συσπήρωση, δήλωσε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος συνταλός, σύντροφος της γυναίκας, που κατηγορείται για οπλοκατοχή, καθώς κατασχέθηκαν μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός φορτηγού που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα οχήματα τα ξημερώματα στο Αιγάλεο. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κονγκό, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά σχεδόν 600 κρούσματα του ιού έμπολα. Οι υγειονομικές αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου. Την ίδια ώρα, επιδημία χολέρας έχει ξεσπάσει στην Ιγυρία, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους 74 άνθρωποι, ενώ πάνω από 7.000 έχουν μολυνθεί.
32: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
34: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 25χρονος Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λουντογκόρετς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
33: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Επιρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
1: Παντού, ναι.
0: Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε θα στηθεί η κάλπη.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
1: Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
0: Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά σωστή. Νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
1: Ναι, ναι.
0: Τις μετρήσεις, όλα. Πριν
1: αποφασίσει κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τη σημερίζεσαι είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θα τα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα τα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη, που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό, ναι. Τώρα εδώ εκεί τι ακούς? Καταρχήν
1: θα σου πω.
0: Ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μια πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μια πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
1: Μετά λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνι ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα.
0: Έχει ομάδα.
1: Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του. Γιατί αν σου κόψει 1-2%, από πού θα σου κόψει? Αν στο κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν στο κόψει από το 30,
0: βέβαια.
1: Λέει. Ας το κόψει από το 29.
0: Βέβαια,
1: λέει. Να πάνε.
0: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29, 3 και πας στο 26.
1: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά το επιτελείο του Μητσοτάκη για το Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει ιστό σε όλη τη χώρα. Σαν την αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουν κόσμο. Θα με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό. Είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
0: Δεν εκλέγονται. Και είναι, μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
1: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σου λέω 5. Άρα τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά? Εμείς δίπλα πάμε. και την παράταξη. Μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη. Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα. Ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως είπες εσύ στην Κρήτη. Μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει. Είναι μια φθορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19. Άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει. Από πού θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%. Φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά. Μην ανοίξει κανένα ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό τι είναι, έναν στρατιωτικό.
0: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
1: Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο των υπουργών κλπ. Που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που τον λέω Βορύδη τώρα, έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσω. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης, έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
1: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό. Είμαστε παλιοί, εσείς είναι νεότερος, αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Και πράγματι εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν

0: είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφιχτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήλες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2, και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάδας στο Θησίο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Χατζηνεοκαλώ, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια, τρίτον το σιγάν σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
1: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Να μου επιτρέψετε να σας πω όμως, επειδή εγώ προερχόμουν.
2: Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
0: Μια κουβέντα.
2: Ναι, Γιώργο, πες μου όμως, διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
0: Δεν θα μακρηγορήσω.
1: Όχι, να τον ακούσουμε.
0: Επειδή προέρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, τους Υπολόγους Πράσινους, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου, αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως, αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάδα ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσον είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν, για παράδειγμα, να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε δύο εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική, και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
1: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ, δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και

0: διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
1: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
2: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει, γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα τρία χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
13: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
14: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
15: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
16: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
17: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
18: Τέντες παραδείσεις.
19: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
20: Η ώρα είναι 11:30.
21: Περισσότερη ενέργεια
20: σε λίγο.
21: Energy 94,2.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις του Ιράν κατά στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν το κατέρριψε σκεμμένα. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία Μανασκεγιού στο Λόγκο Αιγίου. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.
28: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση και Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις πολυοδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
0: φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
1: Τότε να μην φύγω.
0: Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
2: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κύριου Σμερλή προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοργή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει. Και ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα αυτά τα δύο, δηλαδή της κυρίας Καρυφιανού και αν υπάρξει κόμμα του κύριου Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφιχτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο του ενδεχόμενου να διεκδικηθούν οι εκλογές.
0: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
2: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
0: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60, αλλά είναι και εκείνος 50.
1: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
0: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Καλώδιο, έλα.
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
0: Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
1: Τώρα Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους. Και ξαφνικά, τσουπ, ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης. προφυλακίσεις, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Κύριε Δανατέλο, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω μια, να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητας, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως τον εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα προσχειριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και στην περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευθύνη, να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
0: Βάλτε μία τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
2: Ναι, ναι. Είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15 ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς το ραδιοφωνικό σταθμό για την πόλη αυτή.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινείται ο πληθωρισμός Μαΐου εν μέσω πιέσεων στον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με την Ελστάτ? Καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας, ξεπερνά το 19% η αύξηση στις τιμές του μοσχαριού που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο γιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ η μητέρα πάλεψε πριν δολοφονηθεί. Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο και το μαχαίρι. Σε ποιες αντιφάσεις έχει πέσει ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας? Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% στην πώληση αλκοόλ μιλούν παράγοντες της εστίασης. Πώς επηρεάζουν τις νέες τάσεις τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας? Αναλυτική έρευνα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτοί είναι οι συγκάτοικοι. μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
1: Φαντάζομαι όμως ότι εσείς, επειδή το παρακολουθείτε, καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι δεν ήταν?
0: Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι, δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείτε με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους?
1: Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε, χτες η κυβέρνηση, η οποία, να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η μία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετείται το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω, η Μεγάλη Βρετανία, έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
2: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
1: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα? Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό να το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο. Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό.
2: Αλλά αποτροπή λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
0: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
1: Γιατί είπα εγώ να τους βουλιάζουμε, εγώ πέρα μην τους βουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους βουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα μην έρχεται κανένας εδώ πέρα, ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
2: υπάρχουν τώρα το σύνολο της αριστεράς Κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την
1: υπερβολή. Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε
2: είναι που
1: είχα εισηγηθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, και σας συμβουλάω, θυμάστε, είχα εισηγηθεί ένα νόμο και τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμος στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε ότι πω και τι είναι αυτό, γραφάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς είχε έρθει εδώ και τα λέγαμε καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε, και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την κτήση φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι αριστερά, εγώ γι' αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα σε έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, σε κατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούν αυτό, ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, να μας τον πούν. Εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
2: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραδερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Για αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
2: Καλά, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
3: Energy, Energy, Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.

Energy. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα το καλοκαίρι, μαζί με τη ζέστη, έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά, όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση, η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: 2. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
2: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
3: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
2: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
3: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
2: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Λέγε, Γιώργο.
7: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
8: Όχι.
7: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
8: Όχι.
7: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
8: Όχι, λέμε, ρε Γιώργο.
7: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
8: Πού να το ξέρω.
7: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
8: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
7: Τι που λες. Ωραίος αεξής είσαι.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διοργανώνει η Ένωση Αγρινίου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Αγρινίου έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού στον αγροτικό κόσμο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραγωγών, κτηνοτρόφων και φορέων του πρωτογενού τομέα. Στόχος της συνάντησης είναι η υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και για όσα έχουν συμβεί σχετικά με τις έρευνες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναμένεται να παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να αποσαφινιστούν πλευρές μιας υπόθεσης που απασχολεί άμεσα τον αγροτικό κόσμο και συνδέεται με τη διαχείριση των ενισχύσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών, αλλά και όλα όσα έντονα απασχόλησαν την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Για το θέμα ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Αγρινίου, Φώτης Μπερίκος, μιλώντας στον Energy 94,2 για την Ανά Θεοδωροπούλου.
13: Παρασκευή.
14: Την Παρασκευή που
13: μεθαύριο, 11 το πρωί, Παπαστράτιο Μέγαρο. Εκεί θα δοθούν αναλυτικότατες εξηγήσεις και διευκρινήσεις για όλα όσα απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και οτιδήποτε άλλο βεβαίως συνδέεται με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να καλέσω τους ακροατές μας, όσοι μπορούν και όσοι ενδιαφέρονται βεβαίως, να είναι εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι αποκαλυπτική αυτή η συνάντηση, θα υποθούν πολλά πράγματα από αυτούς που πρέπει να υποθούν.
12: Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες ότι η λαϊκή αγορά δεν θα λειτουργήσει αύριο 5η 11 Ιουνίου λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό της 205ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης. Η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου προχωρά στο σχεδιασμό της σταδιακής αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του σταδίου νεοχωρίου Μαγούλας, με ορίζοντα υλοποίηση στη διετία και στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού αθλητικού χώρου για την νεολαία και τους κατοίκους των Ινιαδών. Η απόφαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας και των συζητήσεων που έχουν αναπτυχθεί με το σύλλογο Ινιάδες Running Team, τα μέλη του οποίου με συνέπεια, μεράκι και αγάπη για τον τόπο διεκδικούν την αναβάθμιση ενός χώρου που για χρόνια παρέμενε υποβαθμισμένος και στο έλεος της εγκατάλειψης. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines εκκινεί την απευθείας αεροπορική σύνδεση Κέρκυρα-Ηράκλειο. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια της πτήσης θα είναι μία ώρα και περίπου 20 με 30 λεπτά. Τα δρομολόγια θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια θετική είδηση για τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς κάθε χρόνο αρκετοί Έλληνες και ξένοι επισκέπτες από άλλα μέρη όπου δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με το νησί επισκέπτονται την Κέρκυρα. Η Aegean πραγματοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους απευθείας πτήσεις από την Κέρκυρα προς την Αθήνα, ενώ κατά την τουριστική σεζόν οι πτήσεις αυτές αυξάνονται αγγίζοντας ακόμη και τις 4 την ημέρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ηλίας Ανδρέου, στέλεχος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Υπήρου και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας της Κόνιτσας, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του, στους συναδέλφους του και στον πολιτικό του χώρο. Με ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Ιωαννίνων μαζί με την τοπική οργάνωση του Δήμου Κόνιτσας εκφράζουν τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του στελέχους του. Ο Ηλίας Ανδρέου υπηρέτησε για πολλά χρόνια με συνέπεια, εντιμότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον μέσα από τη θητεία του στην Περιφέρεια Υπήρου, κερδίζοντας το σεβασμό των συνεργατών του για την επαγγελματική του ακεραιότητα. Παράλληλα, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Παλαιό Σέλι, όπου άφησε έντονο αποτύπωμα με τη σπουδαία συνεισφορά του στα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού. Την 5η 11 Ιουνίου η Εκκλησία εορτάζει τη σύναξη της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστί. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, ζωοδόχου πηγής Αγρινίου, από ετών κοσμείται με αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί. Η φετινή πανήγυρη θα περιλαμβάνει και την τέλεση Αγρυπνίας το βράδυ της Τετάρτης. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Daily Cup 2026, το οποίο θα υλοποιηθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Αγρινίου Μιχάλης Κούσης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης και ψυχαγωγίας για παιδιά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς συμμετέχοντες να περάσουν ένα ευχάριστο, ασφαλές και δημιουργικό καλοκαίρι μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και παιχνίδια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο ΔΑΚ. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
10: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές στιγμές.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
14: Energy.

0: γεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.
8: Energy

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 26 41 301 205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
14: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
14: Και στο τριχονίδα travel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τον Μάιο και με τη νέα τάση των νέων να μην καταναλώνουν στις εξόδους αλκοολούχα ποτά. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σταθερά στα ύψη παραμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Τον Μάιο άγγιξε το 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Κομβικός ο ρόλος της ενέργειας, με αυξήσεις 21% σε φυσικό αέριο και βενζίνη και πάνω από 24% στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η ετήσια αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%.
0: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο ίδιος αρνείται εμπλοκή, ωστόσο υπέπεσε σε αντιφάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, μεσολάβησαν 6 ώρες μέχρι να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ φέρει και αμοιχές στα χέρια. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ενώ χρησιμοποιούσαν και ανήλικους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.
0: Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας επιτροπής, που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων.
1: Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών μπήκαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε Λονδίνο, Γλασκόβη και Εδιμβούργο.
0: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
1: Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό.
0: Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% μιλούν παράγοντες της εστίασης. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα, αναλυτική έρευνα.
1: Ανοίγει και πάλι ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ, δίνοντας 30.000 νέα βάουτσερ σε επιλαχόντες χωρίς νέες αιτήσεις. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά όσους είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών.
0: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΆΚΑ, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Άλλη μια νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για να κατακτήσουν τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Πρασίνων, τότε θα διεξαχθεί και πέμπτος αγώνας το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον Πάμπλο Μαφέο για την απόκτησή του. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
0: Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ουρανός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για τα σημεία στα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.
3: Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αδιάκοπη είναι η μάχη των πολιτών εναντίον της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεαζόμενος και από την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, που έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος διεθνώς, το οποίο μετακυλίεται πλέον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο τιμάριθμος τον Μάιο ανήλθε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5% και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
4: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε στο 5,2%. Οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
0: Κατά 0,2%.
4: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% στο 5,2%, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. Ποσοστό πολλαπλάσιο ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. Το αρνί και το κατσίκι.
0: Και αυτό έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
4: Αισθητά. Ακριβώς, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
0: Σχεδόν ένα στους δύο.
4: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8%, Βασίλη, έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, 24,4% σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγεία και κηλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται αιτήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, Συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις μέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
0: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Σωστά, Βασίλη, έως και 15%, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Βασίλη.
0: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάζονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή οι υποψίες. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που τον καίνε, Θεοδόση Πάνο.
5: Έτσι φαίνεται οι αντιφάσεις αλλά και τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δεν μπόρεσε να δώσει στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μες στο σπίτι αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή
1: απάντηση. Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
5: Τουλάχιστον 6-7, έτσι όπως προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής, από την νεκροψία που πραγματοποίησε η δολοφονία μητέρας και γιου, σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες, ότι κοιμόταν, όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι, ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10. Έλεγε διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε. Είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα του. Το πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο λόγο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί, γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά διάρκεια της νύχτας, διότι κατά διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του, το οποίο παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς, υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου, του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φέρεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του
1: στην
5: Γερμανία.
1: Δύο μέρες πριν είχε έρθει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από το εξωτερικό.
5: Είχε έρθει δύο ημέρες πριν, και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητρο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα, που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο. Μάλιστα, ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
1: Και το κίνητρο. Πάντως φαίνεται ότι...
5: Όπως πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα. Όμως δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
1: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλιο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
5: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο, με το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονος, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν, και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολλές μαχαιριές. Τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως είναι αυτά με το μαχαίρι, και όχι βεβαίως με το αεροβόλο.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα είχε επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
5: Βεβαίως είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στους συλληπέντες. Τώρα, είχαν πληροφορίες στην ασφάλεια για την δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης και μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν, οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι σήμερα είναι σε θέση να εξακολουθήσουν αυτή την ευρεία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με επίκεντρο όμως στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες από τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκανα μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό το οποίο σε συνέχεια θα διερευνηθεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη, η αντιπολίτευση που μιλά για προσπάθεια από προσανατολισμού.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να βρεις πιο εύστοχο τίτλο, Βασίλη, για αυτή τη συνεδρία στην οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Και επί της ουσίας, αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που μας δείχνει ότι πάρα πολύ δύσκολα στην τρέχουσα Βουλή, στην πρωτοίνουσα Βουλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία 180 βουλευτών για οποιοδήποτε άρθρο του Συντάγματος, το οποίο θα μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας.
0: Να υπάρξει ευρεία συνένεση, δηλαδή.
6: Ακριβώς, ναι. Μετά από τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό το κλίμα πόλωσης το οποίο κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για τον νόμο
0: περί ευθύνης υπουργών
6: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να της δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους 2 μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί, να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην Επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των 2 μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπες, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Τι διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος? Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανή, συμμετοχική.
1: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο?
2: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Ας τον ακούσουμε.
3: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα Χερσαία Σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας που είναι στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική, και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες οι ροές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από το να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συλλεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
4: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
3: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
2: Το απόγευμα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων, στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
5: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε εμέσως τις δηλώσεις του Χαριδούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες και ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα στελέχη χωρίς εξαιρέσεις. Μοιάζει αποφασισμένος Μαρτίνα Ζαφυριάδου να μην δεχθεί διαφοροποίηση στο εσωτερικό.
6: Θα μπορούσε κανείς να πει, Ελισάβετ, ότι έχουμε προειδοποιητικές βολές από τον Νίκο Ανδρουλάκη για όσους αμφισβητήσουν ή θελήσουν να το κάνουν την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε χθες, μιλώντας στο ΟΑΝ, ότι το κόμμα που παρέλαβε από την αίμνηση Φόφη Γεννηματά δεν θα γίνει συνιστός άλλου κόμματος και πως αν κάποιος τοποθετηθεί δημόσια σε αντίθετη κατεύθυνση με τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος ως προς την πολιτική του αυτονομία, τότε θα διαγραφεί. Για του λόγου το αληθές, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει το υπονοούμενο εκ μέρους του κυρίου Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί στην πραγματικότητα την επομένη των εκλογών, αν δεν πετύχει το στόχο του, και να ενταχθεί σε ένα άλλο σχήμα με στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Δούκας, αλλά έτσι του μεταφέρθηκε στο ερώτημα, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν υποστήριξε περίπου πως είναι ένα πράγμα η ερμηνεία ενός υπονοούμενου και άλλο πράγμα μια δημόσια τέτοια τοποθέτηση, για να ξεκαθαρίσει πως όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει συνιστόσα, θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματος. Energy.

0: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.
5: Σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή. Το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς. Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
6: Στο χάος των σοβαρών αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων έχει βυθιστεί το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
7: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Belfast με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Belfast, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κύριος ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άντρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023, έφτασε στο Μπέλφαστ το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο. Παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε πως έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά.
6: Και ο δράστης, όπως μας είπες, Τζένι, έχει πάρει ήδη το δρόμο προς τις φυλακές. Είχαμε όμως και μακελιό στο Johannesburg, ενώ πλοία εξαπελίσαν επίθεση σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 πολίτες. Γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρά τους.
7: Ακόμα παραμένει ασαφές, Βασίλη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε οικισμό στην περιοχή Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και όλα μένουν να αποδειχθούν όταν μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τους υπόπτους. Οι δράστες φέρεται να έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν, εισήλθαν στον οικισμό από δύο διαφορετικά σημεία και άνοιξαν πυρ με πολλαπλές τοποθεσίες προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. 8 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ακαριέα στο σημείο. Ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε τραύματά του καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον άλλοι 9 μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρικά κέντρα για την αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρες.
4: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
8: Καλό μεσημέρι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 20 στόχους σε εγκαταστάσεις αεράμινας και ραντάρ στο νότιο Ιράν κοντά στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αναλογική απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους Αμερικανικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του ελικοπτέρου και υποστήριξαν ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ψευδείς προφάσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με drones έναντι αμερικανικών ναυτικών στόχων στο Μπαχρέιν και εκτοξεύοντας πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατέριψε αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, ενώ και το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του αναχαιτίζοντας εχθρικούς στόχους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις. Τα γεγονότα αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της εκεχηρίας που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες και έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν εμφανιστεί σαφείς ενδείξεις Προέδρου. Πριν από λίγη ώρα, σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και ολοκληρωτικό χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον. Έχουν συντριβεί ολοσχερώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και κατέληξε ότι άρχισαν πολλοί να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τη διπλωματία. Ο εκπρόσωπό του, Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο κατάλληλων συνθηκών, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδεινώνει την κατάσταση μέσω των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά στο Λίβανο. Ελισάβετ.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
15: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει είναι πνευματώδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα σουχτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπύρας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ.
4: Ναι.
3: Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην, που οδηγεί δεν θα πίνει ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο ινοπνευματώδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Δεν πίνει παρέα μετά.
5: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
6: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετ, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς, είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα συνταξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.838 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
5: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
6: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες. Και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτόν τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
5: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
6: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
4: Ναι, για την παρουσία του στην Παναθηναϊκό μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League, ανέφερε. Χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη. Είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα το δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Πήγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
4: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι. Και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτς σήμερα, θα πάρουν τον τίτλο, όπως σωστά είπες, Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, ο Σλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση και του Κώστα Παπανικολάου, τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία έχει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος, ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, στην οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το πόλο στη Μάλτα, έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών, ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλον ημιτελικό η κάτοχος τίτλου ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετ Βάρος και το Στίβο.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
4: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου, με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και τη Σελίνα Φτέκο στον ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
5: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
5: Χτυπάει καμπανάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγυρο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία τη μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια, τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλα στη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις τα δύο πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ελστάτ στο 5,2% πληθωρισμό τον Μάιο, αυξήσει σε καύσιμα και ενοίκια.
5: Και στο ενικός.gr, Κρήτη, τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος.
9: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
12: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
14: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
15: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
16: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
17: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος.
1: Και εγώ είμαι η Ελένια Williams. Και γεια σας.
0: Και τι κάνετε και πώς είστε? Λοιπόν, ξεκινήσαμε με σαφάρι, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα σαφάρι σε επιτυχίες. Εντάξει, γέλασα πάρα πολύ στο Κολίνες που είχε πάει η Ρία. Χαμός. Και έκανε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το TikTok.
1: Το είδα.
0: Και βέβαια, εντάξει, σάρωσε. Νούμερο 1 στο YouTube Trends, νούμερο 1 στο Spotify Top 50. Πήγε πολύ δυνατά η σαφάρι.
1: Και με την Ματούλα Ζαμάνη, η εμφάνιση εκεί που κάνανε πάνω στη σκηνή. Ναι. Χαμός.
0: Είναι φίλες αυτές. Έχει έρθει και στην Αμοργό η Ρία.
1: Αλήθεια.
0: Για τη Ματούλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν από πριν, δηλαδή.
0: Από πριν. Okay. Έχω βίντεο που η Ρία τραγουδάει με την Ιουλία Καραπατάκη στις τότε, στις έντεχνες εποχές της. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας, γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, και ειδικά αν θέλεις να κάνεις τις αγορές σου χωρίς να νοιάζεσαι για το τι θα δεις στο τέλος του λογαριασμού, ψωνίζεις ξέρνιαστα έχοντας τη Mastercard. Ένα όπλο οικονομίας που εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που μπορεί να μην έχει βγάλει ακόμα.
1: Τώρα.
0: Ναι, μπορεί να πα να τα εκδώσει οποιοδήποτε μασούδι θέλει εντελώς δωρεάν, να συμμετέχει σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Γιώργος Σαμπάνης, ολοκαίρι για τραγούδι, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Όμως ξέρεις πολλούς, Daily Couscous για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Διάβαζα λοιπόν κάπου για το Devil Wears Prada 2,
1: ναι,
0: ότι όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τις αμοιβές, ναι, ενώ η Meryl Streep μπορούσε να πάρει μόνη της γύρω στα 15 εκατομμύρια plus, έβαλε στην κουβέντα μέσα και την Anne Hathaway και την Emily Blunt,
1: ναι,
0: και κάθισε και έκανε διαπραγμάτευση μέχρι να πάρουν και οι τρεις τα ίδια.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Και λες πόσες φορές, επειδή μου, και λες, είναι οι περιπτώσεις που οι γυναίκες κάνουν ένα support μεταξύ τους και όλο αυτό το πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Νομίζω πρέπει να πήρε κάποια παραπάνω εκατομμύρια, αλλά πήγανε 12,5 εκατομμύρια κάθε μια τους.
1: Εξτρά. Άκου, έκανε ολοκληρή,
0: βέβαια. Χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Meryl Streep.
1: Μπράβο της.
0: Εντάξει, σου πω
1: κάτι. Δεν ξέρω πώς πήγε στα ταμεία. Πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ.
0: Έχει σαρώσει.
1: Εγώ δεν το είδα το μεταξύ. Εντάξει,
0: κοίταξε. Οι περισσότεροι που θα το δουν λένε ότι είναι υποδιέστερο του ένα. Διαφωνώ, γιατί δεν έχει την έκπληξη του ένα, αλλά το βάζει πολύ σωστά στη σημερινή πραγματικότητα των περιοδικών, ναι, και ναι, της, ναι, φάσης.
1: Ναι. Είδα το ένα πάντως για να, ναι, το θυμηθώ, γιατί λέγανε πάνω το και δεν, έτσι, το είδα τελικά.
0: Πάμε ενισιώτικα να συνεχίσουμε. Βέβαια. Καμπάνες από Κωνσταντίνα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Daily Couscous για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε. Στα μέσα της εβδομάδας είμαστε και εδώ αναλύουμε διάφορες συμπεριφορές και διάφορα πράγματα. Εντάξει, κάπου διάβασα ότι έρχεται και ένας ανάδρομος τώρα μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, ρε, το διάβασα και εγώ. Το άκουσα βασικά κάπου.
0: Πάρα πολύ ωραία θα μας πάει αυτή.
1: Θα μας πάει πάρα... Καλά, έχει ήδη ξεκινήσει, αισθάνομαι, σε κάποια πραγματάκια να κάνει την εμφάνισή του ο ανάδρομος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα περάσει κάπως ανώδυνα. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Για κάποια ζώδια παίρνει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν γεννηθεί με ανάδρομο. Αυτοί που έχουν γεννηθεί με ανάδρομο.
0: Αυτοί σημειώσουν έτσι.
1: Δεν τους αγγίζει τίποτα.
0: Δεν τους νοιάζει φοβέρα καμιά.
1: Αυτό. Δηλαδή και εγώ, άμα γινούσα ποτέ, με ανάδρομο θα ήθελα να γίνει στο παιδί.
0: Θέλω να σου πω ότι πήρε και η Arsenal το Champions League.
1: Ναι, έτσι, βέβαια.
0: Για να τα ξέρουμε και αυτά να τα λέμε. Γινόταν χαμός στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Θα πω εγώ που το ζήσα κιόλας.
1: Αν εσύ το ζήσες κιόλας.
0: Το ζήσα. Όλοι κόκκινοι.
1: Πω, πρέπει την ώρα που. Λογικά την ώρα που πρέπει να έξω την ώρα που πεζότανε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν, για καλή μου τύχη δεν ήταν στο Λονδίνο. Γιορτάσαν την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν ήταν το Σάββατο.
1: Okay.
0: Γιατί η Arsenal έπαιζε εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Και την Κυριακή μαζευτήκαν όλοι και γινόταν το αδιαχώρητο. Μπράβο στους ανθρώπους, συγχαρητήρια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξει.

0: διαλέξεις διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Λέγε Γιώργο.
2: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
3: Όχι.
2: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
3: Όχι.
2: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
3: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
2: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
3: Πού να το ξέρω.
2: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
3: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
2: Τι μου το λες. Ωραίος Αεκτζής είσαι.
4: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Τώρα με θυμηθήκαν όλοι, η αλήθεια είναι αυτή. Τέλο πάντων, προχωράμε.
0: Δεν ξεχνιέσαι εσύ. Δεν ξεχνιέσαι εσύ εύκολα. Ό,τι και να κάνει, όσο και να προσπαθεί.
1: Εντάξει, να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Να το πει.
1: Βέβαια, να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα να πούμε χρόνια πολλά. Θα πω και αύριο γιατί αύριο έχει δέρφη μου, εντάξει. Μην το ξεχάσω. Την άλλη εβδομάδα θα πω γιατί έχει μαμά μου, εντάξει, μην το ξεχάσω.
0: Ωραία. Παππού ποτέ έχει.
1: Τον Ιούλιο.
0: Α,
1: βέβαια.
0: Μια χαρά που είναι τον Ιούλιο του παππού.
1: Καλά κρατεί.
0: Να είναι καλό άνθρωπο. Δεν το ψέμε, με στρώνει.
1: Έλεγε.
0: Μα πραγματικά. Λάθος. Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Αγγελική Ηλιάδη, τα παράπονά μου. Τελείωσε και το Τζάστι. Για που είπαμε και Ηλιάδη. Τελείωσε το Τζάστι το βάζω.
1: Α, ναι, τελείωσε και πήρε το
0: Τζάστι. Με την
1: Μέρια Γυριάδου, ναι. Outsiders τα θεωρούσαν, αλλά τελικά τσουπ. Είδε πώ γεννατό. Και έγινε η διαφορά.
0: Αφού δεν το πήρε η κυρία Έφη, εγώ δεν μπορώ να. Κυρία
1: έκατσε μέχρι το τέλος η κυρία Έφη. Α, γιατί δεν ήξερα.
0: Αλλά έπρεπε. Δηλαδή για την προσπάθεια και μόνο. Για όλα αυτά που τη βάλαν να κάνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι όμως. Δεν διαγωνιζόταν η Έφη Θόδη κανονικά. Ναι. Διαγωνιζόταν ο Δελεάς.
0: Ναι, αλλά για την προσπάθεια έπρεπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay, αλλά διαγωνιζόταν εκείνος, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εκείνη έκανε ό,τι μπορούς.
0: Για το Δελέας. Ναι. Ο άνθρωπος έτσι με το γυαλιά του, με τα γυαλιά του, με το όλα που κάθε φορά.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολη διαχείριση.
1: Καθόλου.
0: Τι συζητάς τώρα.
1: Καθόλου.
0: Η κυρία Έφη πήγαινε ό,τι fast food υπήρχε και το έκανε.
1: Ψυχούλα μου.
0: Food tasting. Όχι, η κοπέλα έχει υπερβάλει αυτόν. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να το σηκώσει. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: δίνει και τη Γαρμπή υποσυνείδητο. Εντάξει, φτάνουμε και στη τελική ευθεία για τα βραβεία. Εννοώ τα βραβεία του, τα μόνα μουσικά βραβεία.
1: Τα μόνα μουσικά βραβεία που έχουμε, ναι, 17 Ιουνίου είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρει, πολλέ φορέ κάθομαι και ακούω, ειδικά το τελευταίο διάστημα που πηγαίνουν προ τα βραβεία, που λένε, ξέρει, διάφοροι για το ΜΑΡ, το ένα, το άλλο, και κάποιο πρέπει να του βάλει ένα φρένο. Και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν.
1: Φρένο προ τι.
0: Γενικότερα, στο ποιο συμμετέχουν, στο ποιο το ένα το άλλο. Και λέω, πώ θα πει στο αλουνού τι θα κάνει σε κάτι που είναι δικό του. Ενώ δεν είναι μουσικά βραβεία ενός θεσμικού οργανισμού. Ένα μουσικό κανάλι κάνει βραβεία όπως το ίδιο τα αντιλαμβάνεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει καμία ηθική γραμμή. Είναι μια επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. Γιατί αν δεν είχε κέρδος θα έκλεινε. Οπότε θα διαχειριστεί και το event με τον ανάλογο. Και δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω. Ότι είναι μια πραγματικότητα και ότι θα πρέπει να τα βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους υπόσταση.
1: Το ακούω αυτό που λες. Επίσης να πούμε κάπου εδώ ότι υπάρχουν, όχι τώρα προς υπεράσπιση, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι και καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλουν να δίνουν το παρόν σε αυτήν την μουσική διοργάνωση.
0: Που είναι απόλυτα σεβαστό.
1: Ακριβώς. Όχι επειδή έχει γίνει κάτι ή επειδή δεν τους έχουν στηρίξει ή οτιδήποτε, απλά γιατί θεωρούν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει. Οπότε υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, μην λέμε μόνο ότι δεν επιλέξανε, ξέρω εγώ, τον Γιωργάκη επειδή έχουν κάτι μαζί του. Μπορεί ο Γιώργος Γιωργάκης να μην θέλει να είναι σε αυτόν τον θεσμό. Ισχύει. Γιατί δεν του ταιριάζει.
0: Ή γιατί δεν θέλει να πάει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να, ούτε να ξοδέψει κάτι από το χρόνο του,
1: ακριβώς,
0: ούτε από οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνη C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνη Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπά πουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων TPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Πέργολες έπιπλα κήπου Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22 990 και 694 2472 720.
13: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
13: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
15: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
16: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με Κλαβδία ξεκινήσαμε, όνειρο βαθύ, και αφού κάναμε την έντονή μας τοποθέτηση απέναντι στα μουσικά βραβεία, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε προς τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και ένας Μασούτης είναι δίπλα σας και δίπλα μας και δίπλα σε όλους μας στην κυριολεξία, γιατί κατεβάζετε παιδιά και το application και όλο και βλέπετε στο διδαστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Σε άλλα νέα, μην ξεχνάτε ότι ο Μασούτης ενδιαφέρεται πραγματικά για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτον εδώ τον τόπο, και μπορείτε να πάτε να ανακυκλώσετε ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί και μαγειρικό λάδι, πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως επίσης, επειδή έχουν σφίξει οι ζέστες, το έχουμε νιώσει τώρα, μπήκαμε κατευθείαν σφίξενα, δηλαδή από τη μία στο κρύο και την άλλη στη ζέστη, να ξέρετε ότι εκεί πέρα παιδιά θα πάτε και το περιβάλλον είναι 100% φιλικό προς εσάς, διότι ανανεώνουν όλα τους τα φίλτρα στα air condition, που δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό, από τον αέρα που αναπνέουμε. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Με ένα daily throwback και πολύ ωραίο throwback.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν. Ρεμπέτικο, Ντέλι Κουσκού στο Facebook, Ντέλι Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Ντέλι Κουσκού 2 στο TikTok.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να σου πω ότι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ θελτικό με την αλλεργία μου. Δεν ενδιαφέρει για κανένα, αλλά δεινοπάθησα.
1: Αλήθεια.
0: Επειδή, ναι.
1: Ακόμα και.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό το παιδάκι μου.
0: Αλλά τι να κάνεις, εντάξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου πω.
1: Θεωρούσα ότι θες να καλά πηγαίνατε στο εξωτερικό, ας πούμε.
0: Δεν ήμουνα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, λοιπόν.
1: Ακούγεται.
0: Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2008.
1: 8.
0: 8. Ο άνθρωπος που το τραγουδάει είναι και αυτός που το έγραψε. Μουσική στίχο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Έτσι θέλω και εγώ από εδώ και πέρα. Αυτός που το τραγουδάει είναι αυτός που το έγραψε. Μουσική στίχο. Και πάμε.
0: Δεν έχεις σημεί ποτέ.
1: Πάμε.
0: Εσύ μου έκλεισες το μάτι, μα δεν με κοίταξες ξανά. Μέσα στις νύχτες στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου ταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά.
1: Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Όχι. Αρχικά δεν είναι μόνο ένας, είναι πολύ μέσα σε αυτό το τραγούδι. Πλά ένας το τραγούδι. Είναι πολλοί κόσμος μέσα. Μπερνάει, έρχεται.
1: Παρακαλώ. Ορίστε.
0: Είναι πέντε νοματέοι.
1: Πέντε νοματέοι είναι.
0: Πέντε νοματέοι.
1: Σε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ένας από αυτούς πέντε το έχει γράψει κιόλας.
0: Και τους τραγουδάει.
1: Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.
0: Όχι.
1: Η Boys and Noise.
0: Όχι. Εσύ είσαι αυτή που πάντα ψάχνω, μα δεν βρίσκω πουθενά.
1: Συγκρότημα είναι.
0: Μια σε κερδίζω, μια σε χάνω. Το λες και έτσι. Και πάντα θέλω πιο πολλά.
1: Το λες και έτσι.
0: Ναι. Ναι, ναι, πες το συγκρότημα.
1: Εγώ να το πω συγκρότημα. Είναι συγκρότημα. Έχει υπάρξει συγκρότημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο παρελθόν.
0: Παρελθόν.
1: Τώρα όχι πλέον.
0: Τώρα όχι πλέον.
1: Όχι πλέον.
0: Θες να σου ξαναπώ.
1: Η foreplay. Περίμενε.
0: Αυτή δεν ήταν και οι τέσσερι. Αλλά σου λέω πέντε ότι είναι αυτή.
1: Πέντε?
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και ένα ακόμα.
0: Να περνούσε και τον βάλαμε.
1: Άνδρες είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι,
0: έτοιμοι για όλα.
1: Δεν είναι η One.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η Boys and Noise.
0: Όχι.
1: Δεν είναι η Foreplay.
0: Δεν μπορούμε όλες.
1: Είχαμε και άλλα συγκροτήματα στην Ελλάδα.
0: Να ξαναπάω. Λοιπόν, εσύ μου έκλεισες το μάτι, μα δεν με κοίταξες ξανά. Μέσα στις νύχτα στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου ταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά. Κλέβω κλεισί αυτή τη στιγμή. Θέλω να ξέρεις. Έτσι, το λέω.
1: Περίμενε, περίμενε. Εντάξει, ωραία, ας φεύγω από το τέτοιο, από τη φάση που το, είναι. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια. Εσύ μου έκλεισε το μάτι. Αυτό είναι. Οι μέλισσες.
0: Όχι.
1: Εσύ έκλεισε το μάτι. Για ξαναπήγαινε το λίγο. Πήγαινε μου λίγο στο.
0: Εσύ μου έκλεισε το μάτι. Μα δεν με κοίταξε ξανά. Μέσα στις νύχτες στην απάτη μοιάζουν όλα αληθινά. Εσύ μου έδεσες τα χέρια και μου ταξες πάρα πολλά. Και αν χάθηκαν όλα τα αστέρια, κρυφτήκανε στη συννεφιά. Εσύ είσαι αυτή που ψάχνω, που πάντα ψάχνω, μα δεν σε βρίσκω
1: είναι.
0: Πουθενά. Όχι. Πάντα λέμε ο Μύρονας Στρατής μου λέει. Μα μια σε κερδίσω, μια σε χάνω και πάντα θέλω πιο πολλά. Θα το πάρει το ποτάμι, θα κάτσουμε μέχρι αύριο εδώ.
1: Σταμάτα, το ξέρω, αυτό είναι το τραγούδι, αυτό το τραγουδάω είναι.
0: Μάλιστα. Το έχω καταλάβει, το ξέρεις. Δηλαδή,
1: αυτό που τραγουδάω είναι.
0: Δεν ξέρω, μωρέ.
1: Ποιο είναι, πες μου.
0: Ότι δεν έχει
1: σύνα αυτό που δεν χρειάζεσαι. Αυτό είναι. Εσύ μου έκλεισες. Το τραγούδαγα! Το τραγούδαγα!
0: Μαντάμ.
1: Ποιο το λέει.
0: Ιωνινάμα. Μου πει ό,τι συγκρότημα έχει υπάρξει.
1: Μα δεν είναι πια συγκρότημα, γι' αυτό καταλαβαίνω.
0: Μα είπα, δεν είναι πια.
1: Ναι, θα μπει σε Foreplay και η Boys and Noise είναι ακόμα συγκρότημα.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, το βρήκα κατά το ίμιση.
0: Γιατί το βρήκε κατά το ίμιση, ούτε ποιο το λέει το βρήκε.
1: Το τραγούδισε όμω. Τι έχει σημασία,
0: δεν ξέρω. Τι λε,
1: σε παρακαλώ, κατά το ίμιση το βρήκα. Σα παρακαλώ, διαδώστε το. Στείλτε μηνύματα.

0: Αυτός είναι ο λογαριασμός. Εν τω μεταξύ πήγε και στο ενόπιο σενοπείο. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως το είδα ότι πήγε στο ενόπιο σενοπείο. Εντάξει. Έχει χαράξει την πορεία της η Κατερίνα. Και τα πηγαίνει όλα και τα κάνει πάρα πολύ σωστά. Και μεθοδευμένα.
0: Κοίτα, εκ του αποτελέσματος το κρίνουμε, γιατί το αποτέλεσμα δείχνει ότι όντως πάει πολύ καλά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ξέρεις τι, εγώ αισθάνομαι κάπως πάντως ότι η Κατερίνα άνοιξε και έναν δρόμο ξανά για τις λαϊκές τραγουδίστριες.
0: Γενικότερα ζούμε σε μια εποχή που το λαϊκό είναι πιο μπροστά. Και μπορώ να σου πω και το λόγο ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι ανέκαθεν ήταν πιο μπροστά το λαϊκό.
0: Όχι. Περάσαμε μια εποχή που τα ρουμάνικο pop ήταν πάρα πολύ στη μόδα.
1: Ναι.
0: Μια εποχή που το pop ήταν πολύ στη μόδα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Pop ήταν στη μόδα. Pop λαϊκό ήταν πάντα.
0: Pop λαϊκό, ελαφρό λαϊκό.
1: Ναι,
0: ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι νούμερο ένα δεν πήγαινε. Δηλαδή το είπε του Φέρι, δεν το βλέπει ποτέ νούμερο ένα.
1: Σε καμία
0: θα έβλεπε, ρε παιδί μου, το μαζί σου του Αργυρού. Θα βλέπει το Ηλιοβασίλεμα. Δεν θα βλέπει ένα λαϊκό τραγούδι. Σπάνια.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω και το λόγο ευθύ αμέσω το αν επιστρέψω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.

0: Πάιντα.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634032163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641 301 205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.
8: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα μας και ανοίξαμε μια κουβέντα για το λαϊκό τραγούδι. Ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι θεωρώ ότι η γενιά του Spotify μεγαλώνει. Δηλαδή τα παιδιά που το 20 ήταν 15 χρονών, είναι 21. Καψουρεύτηκαν, αγαπήσαν, ερωτεύτηκαν. Και όπως ακούς εκεί πέρα το ράκ, τον τρανό, το light και όλους αυτούς, την κάνεις λίγο λαϊκά, γιατί η καρδούλα λίγο έχει αρχίσει και πεταρίζει.
1: Μα το λαϊκό είναι σαν τίποτα.
0: Και αρχίζει η καψούρα και αρχίζει όλο το παρεδώσει το διαφορετικό.
1: Εννοείται.
0: Και όπως πήγαινες εκεί πέρα για να πας στο Waterboom, στρίβεις ξαφνικά παραλιακή και μπαίνεις Ποσειδόνιο, Ρωμαίο και οπουδήποτε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι.
0: Για αυτό το λόγο βλέπουμε και νούμερο ένα πλέον στο Spotify λαϊκά τραγούδια που δεν τα βλέπαμε ποτέ. Δηλαδή, αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, για να μπει ένα στο 30, έλεγες ρε φίλο, ο τύπος έχει ρίξει την Ελλάδα, έτσι. Για να μπει λαϊκό στο 30. Δεν έβλεπες ούτε με κι άλλη. Και έβλεπες όλα, λες και είναι ξένα τραγούδια. Μποκοντά, Καμέρα, Παλώμα. Σούζι. Έτσι λεγόταν τα τραγούδια. Ήταν η τίτλη, ρε. Από τα τραγούδια.
1: Okay.
0: Ζαφ, λοιπόν, με Χρήστο Μάστορα, πες.

0: Γκόρδης, μπράβο. Μια πολύ ωραία διασκευή του Ανδρέα Στάμου, ένα τραγούδι αυτό. Μπράβο. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Mm. Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Λέγαμε για το
0: ότι. Λέγαμε για τα λαϊκά. Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους.
1: Εννοείται. Αυτό που ξέρω και αυτό έχω καταλάβει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όχι μόνο τώρα και έχοντας μεγαλώσει. Γιατί με ένα πατέρα μου δεν ήταν λαϊκός καλλιτέχνης. Ωστόσο,
0: ναι,
1: έχει υπάρξει πάρα πολλά λαϊκά σχήματα. Το λαϊκό είναι σαν τη βότκα λεμόνι, το παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι το κοκτέιλ. Καταλαβες. Θα πιεις ένα κοκτέιλ, θα πιεις δύο κοκτέιλ. Κάποια στιγμή θα πιεις ένα ποτό κανονικό. Ένα κανονικό ποτό. Θέλεις, ρε παιδί μου, να νιώσεις, να την ακούσεις, να περάσεις καλά. Και είναι και το εύκολο και το γρήγορο. Και είμαστε και σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που το λαϊκό μας είναι το pop.
0: Επίσης,
1: το popular, το
0: ναι,
1: δικό μας είναι το λαϊκό.
0: Ναι, ναι, όπως και στη Ρουμανία, που το folklore είναι το λαϊκό του.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, να πω και ένα άλλο πολύ βασικό. Άνοιξαν πάρα πολλοί συναυλίες στα λαϊκά.
1: Σίγουρα.
0: Που δεν ήταν μόνο μπουζούκια, μην είχε πρότεινα.
1: Και υπάρξει, εγώ αυτό που λέω για την Κατερίνα είναι ότι έβαλε και ένα δικό της στίγμα. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτή η λαϊκή τραγουδίστρια που θα βγει με το μήνυμα φορεματάκι και θα τραγουδήσει. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Ότι έφερε και ένα δικό της. Αντίστοιχα και η Ρία. Δεν είναι αυτή η τραγουδίστρια που θα κάνει αυτό το λαϊκό όπως το είχαμε εμείς συνηθίσει. Θες είναι και τα social media επίσης που σε βοηθάνε πάρα πολύ να έρθεις πολύ πιο κοντά με τον καλλιτέχνη ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Είναι και μία. Νομίζω ότι γενικότερα έχουμε πάει σε ένα πιο ωραίο υλικό.
1: Σίγουρα.
0: Ε?
1: Σίγουρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

0: μεταξύ γίνονται όλα αυτά και έχει μπει και κάτι στο μάτι μου. Σπάστε το λοιπόν, αυτή είναι η Αναστασία, ολοκαίνουργιο τραγούδι, η οποία το έχει σπάσει στην κυριολεξία.
1: Η οποία η Αναστασία έδωσε και άλλη μια συνέντευξη, την είδα που στον Γρηγόρη Ανώγλου, νομίζω, πήγε. Ναι, καλά, ό,τι είπε και εδώ πάνω κάτω, τα είπε και στον Γρηγόρη. Και αυτό που έτσι που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι που έλεγε για την. Μπορεί να είναι και τίτλο κιόλα, γιατί να σου πω την αλήθεια, με του τίτλου είδα περισσότερο. Ότι δεν ζούσε την επιτυχία, γιατί φοβόταν μην τη χάσει. Ότι πέρασε μια φάση, ρε παιδί μου, που δεν ήταν πέρυσι, κάπω που δεν ήταν καλά.
0: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ μικρή. Τι να ζήσει, κοπέλα, με το δίκιο τη κιόλα. Δηλαδή, είναι μικρό κορίτσι ακόμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, μέχρι να το αντιληφθεί, πώ να το ζήσει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει, το συζητάμε. Απλά από την... υπάρχει και ο αντίλογο που λέει ότι ακριβώ επειδή είναι μικρό κορίτσι, ξέρει, εκείνη τη στιγμή, επειδή μου το βιώνει στο 100% και το νιώθει στο 100%. Άξι. Απλά το είδο που έχει επιλέξει είναι πολύ διαφορετικό και
0: ισχύει.
1: Για την ηλικία
0: τη. Ισχύει. Λοιπόν, εμεί αύριο θα είμαστε εδώ, την ίδια ακριβώ ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
5: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
6: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ διοργανώνει η Ένωση Αγρινίου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Παπαστράτειο Μέγαρο. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Αγρινίου έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού στον αγροτικό κόσμο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραγωγών κτηνοτρόφων και φορέων του πρωτογενού τομέα. Στόχος της συνάντησης είναι η υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και για όσα έχουν συμβεί σχετικά με τις έρευνες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναμένεται να παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να αποσαφινιστούν πλευρές μιας υπόθεσης που απασχολεί άμεσα τον αγροτικό κόσμο και συνδέεται με τη διαχείριση των ενισχύσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών, αλλά και όλα όσα έντονα απασχόλησαν την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Για το θέμα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Αγρινίου, Φώτης Μπερίκος, μιλώντας στον Energy 94,2 για την Ανά Θεοδωροπούλου.
8: Παρασκευή.
9: Την Παρασκευή που
8: μεθαύριο, 11 το πρωί, Παπαστράτιο Μέγαρο. Εκεί θα δοθούν αναλυτικότατες εξηγήσεις και διευκρινήσεις για όλα όσα απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και οτιδήποτε άλλο βεβαίως συνδέεται με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να καλέσω τους ακροατές μας, όσοι μπορούν και όσοι ενδιαφέρονται βεβαίως, να είναι εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι αποκαλυπτική αυτή η συνάντηση, θα υποθούν πολλά πράγματα από αυτούς που πρέπει να υποθούν.
7: Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες ότι η λαϊκή αγορά δεν θα λειτουργήσει αύριο 5η 11 Ιουνίου λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό της 205ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης. Η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου προχωρά στο σχεδιασμό της σταδιακής αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του σταδίου νεοχωρίου Μαγούλας, με ορίζοντα υλοποίηση στη διετία και στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού αθλητικού χώρου για την νεολαία και τους κατοίκους των Ινιαδών. Η απόφαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας και των συζητήσεων που έχουν αναπτυχθεί με το σύλλογο Ινιάδες Running Team, τα μέλη του οποίου με συνέπεια, μεράκι και αγάπη για τον τόπο διεκδικούν την αναβάθμιση ενός χώρου που για χρόνια παρέμενε υποβαθμισμένος και στο έλεος της εγκατάλειψης. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines εκινεί την απευθείας αεροπορική σύνδεση Κέρκυρα-Ηράκλειο. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια της πτήσης θα είναι μία ώρα και περίπου 20 με 30 λεπτά. Τα δρομολόγια θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια θετική είδηση για τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς κάθε χρόνο αρκετοί Έλληνες και ξένοι επισκέπτες από άλλα μέρη όπου δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με το νησί επισκέπτονται την Κέρκυρα. Η Aegean πραγματοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους απευθείας πτήσεις από την Κέρκυρα προς την Αθήνα, ενώ κατά την τουριστική σεζόν οι πτήσεις αυτές αυξάνονται αγγίζοντας ακόμη και τις 4 την ημέρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ηλίας Ανδρέου, στέλεχος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας της Κόνιτσας, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του, στους συναδέλφους του και στον πολιτικό του χώρο. Με ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων μαζί με την τοπική οργάνωση του Δήμου Κόνιτσας εκφράζουν τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του στελέχους του. Ο Ηλίας Ανδρέου υπηρέτησε για πολλά χρόνια με συνέπεια, εντιμότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον μέσα από τη θητεία του στην Περιφέρεια Ηπείρου, κερδίζοντας το σεβασμό των συνεργατών του για την επαγγελματική του ακεραιότητα. Παράλληλα, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Παλαιό Σέλι, όπου άφησε έντονο αποτύπωμα με τη σπουδαία συνεισφορά του στα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού. Την 5η 11 Ιουνίου η Εκκλησία εορτάζει τη σύναξη της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστί. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, ζωοδόχου πηγής Αγρινίου, από ετών κοσμείται με αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί. Η φετινή πανηγύρι θα περιλαμβάνει και την τέλεση Αγρυπνίας το βράδυ της Τετάρτης. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Daily Cup 2026, το οποίο θα υλοποιηθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Αγρινίου Μιχάλης Κούσης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης και ψυχαγωγίας για παιδιά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς συμμετέχοντες να περάσουν ένα ευχάριστο, ασφαλές και δημιουργικό καλοκαίρι μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και παιχνίδια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο ΔΑΚ. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
10: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
12: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενή.

0: Γενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Λέγε Γιώργο.
6: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
7: Όχι.
6: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
7: Όχι.
6: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
7: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
6: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
7: Πού να το ξέρω.
6: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
7: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
6: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
8: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
8: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
7: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
8: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
7: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
9: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
11: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
12: Η ώρα

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τυμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστία.

0: Εσύ. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και στροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
7: επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων
7: υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
7: ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι.

0: όχι προορισμός. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκα.

0: ή στο πλακάκι.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.

0: Βασιλοπούλας.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊτζής είσαι.
3: Η ώρα είναι 7 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνης Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι!
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπαπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο τριχονίδα travel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διοργανώνει η Ένωση Αγρινίου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Αγρινίου έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού στον αγροτικό κόσμο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραγωγών κτηνοτρόφων και φορέων του πρωτογενού τομέα. Στόχος της συνάντησης είναι η υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και για όσα έχουν συμβεί σχετικά με τις έρευνες και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης αναμένεται να παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και να αποσαφινιστούν πλευρές μιας υπόθεσης που απασχολεί άμεσα τον αγροτικό κόσμο και συνδέεται με τη διαχείριση των ενισχύσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών, αλλά και όλα όσα έντονα απασχόλησαν την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Για το θέμα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Αγρινίου, Φώτης Μπερίκος, μιλώντας στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου.
16: Την Παρασκευή που μεθαύριο, 11
17: το πρωί, Παπαστράτιο Μέγαρο. Εκεί θα δοθούν αναλυτικότατες εξηγήσεις και διευκρινήσεις για όλα όσα απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα και οτιδήποτε άλλο βεβαίως συνδέεται με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να καλέσω τους ακροατές μας, όσοι μπορούν και όσοι ενδιαφέρονται βεβαίως, να είναι εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι αποκαλυπτική αυτή η συνάντηση, θα υποθούν πολλά πράγματα από αυτούς που πρέπει να υποθούν.
15: Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες και τους επαγγελματίες ότι η λαϊκή αγορά δεν θα λειτουργήσει αύριο 5η 11 Ιουνίου λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό της 205ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης. Η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου προχωρά στο σχεδιασμό της σταδιακής αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του σταδίου νεοχωρίου Μαγούλας, με ορίζοντα υλοποίηση στη διετία και στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού αθλητικού χώρου για την νεολαία και τους κατοίκους των Ινιαδών. Η απόφαση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας και των συζητήσεων που έχουν αναπτυχθεί με το σύλλογο Ινιάδες Running Team, τα μέλη του οποίου, με συνέπεια, μεράκι και αγάπη για τον τόπο, διεκδικούν την αναβάθμιση ενός χώρου που για χρόνια παρέμενε υποβαθμισμένος και στο έλεος της εγκατάλειψης. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines εκινεί την απευθείας αεροπορική σύνδεση Κέρκυρα-Ηράκλειο. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια της πτήσης θα είναι μία ώρα και περίπου 20 με 30 λεπτά. Τα δρομολόγια θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια θετική είδηση για τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς κάθε χρόνο αρκετοί Έλληνες και ξένοι επισκέπτες από άλλα μέρη όπου δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με το νησί επισκέπτονται την Κέρκυρα. Η Aegean πραγματοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους απευθείας πτήσεις από την Κέρκυρα προς την Αθήνα, ενώ κατά την τουριστική σεζόν οι πτήσεις αυτές αυξάνονται αγγίζοντας ακόμη και τις 4 την ημέρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Ηλίας Ανδρέου, στέλεχος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου και ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας της Κόνιτσας, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του, στους συναδέλφους του και στον πολιτικό του χώρο. Με ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ Ιωαννίνων μαζί με την τοπική οργάνωση του Δήμου Κόνιτσας εκφράζουν τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του στελέχους του. Ο Ηλίας Ανδρέου υπηρέτησε για πολλά χρόνια με συνέπεια, εντιμότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον μέσα από τη θητεία του στην Περιφέρεια Ηπείρου, κερδίζοντας το σεβασμό των συνεργατών του για την επαγγελματική του ακεραιότητα. Παράλληλα, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Παλαιό Σέλι, όπου άφησε έντονο αποτύπωμα με τη σπουδαία συνεισφορά του στα πολιτιστικά δρόμενα του χωριού. Την 5η 11 Ιουνίου η Εκκλησία εορτάζει τη σύναξη της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου του Άξιον Εστί. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, ζωοδόχου πηγής Αγρινίου, από ετών κοσμείται με αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί. Η φετινή πανηγύρι θα περιλαμβάνει και την τέλεση Αγρυπνίας το βράδυ της Τετάρτης. Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους δημότες ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Daily Cup 2026, το οποίο θα υλοποιηθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Αγρινίου Μιχάλης Κούσης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης και ψυχαγωγίας για παιδιά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς συμμετέχοντες να περάσουν ένα ευχάριστο, ασφαλές και δημιουργικό καλοκαίρι μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και παιχνίδια. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο ΔΑΚ. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
18: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
19: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
20: Energy 94,2.
21: Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy στους 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Energy, energy, energy. 94,2.
2: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακή.

0: Απολαύσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: This is Energy.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προ...

0: προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
6: επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων
6: υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
6: ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 962.
7: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Η ώρα είναι 9.

Ασταμάτητα μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ

0: πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο, αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 2641-034-378 και 6972-169-70. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
9: Λέγε Γιώργο.
8: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
9: Όχι.
8: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
9: Όχι.
8: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
9: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
8: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
9: Πού να το ξέρω.
8: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
9: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.

0: Τι που λες, ωραίος αεξής
1: είσαι. Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.

0: BS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Energy.
4: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
5: Βήματα λοιπόν ραδιοφώνου μπροστά και πολύ πολύ έτσι δροσερά. Energy 942. Καλησπέρα, είναι βραδάκι Τετάρτη στην Ταρτίτσα. Αύριο είναι και αργία μόνο για την πόλη εδώ του Αγρινίου. Τώρα ήταν και μια Παρασκευούλα, μια Δευτέρα θα ήταν ακόμα πιο ιδανικά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει όμως. Καλησπέρα με χαμόγελο αισιοδοξία. Και 942 Energy που βεβαίως και φυσικά ακούς και στο www.energy942.gr. Η Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, στην παρουσία, στην επιμέλεια και το μουσικό χαμογελό μας. Στο παρεάκι μας έχουμε τον Πάνο Γκεσούλη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων, για τα χρώματα, για τη μόνωση, για τα εργαλεία σου, τη θερμοπρόσωψη. Πηγαίνεις λοιπόν η Ρόμπο Τεχνή 79 και για καφεδάκι ασφαλώς, ασφαλώς και θα το πιεις στο Άκη. Άκης καφέ λοιπόν με 1,5 ευρώ πουλάκι, έχεις καθαρή σου λέω με νεράκι καφεδάκι. Την Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Ένα και ένα κάνουν δύο. Η καλή εργασία πάντα στους Νταρίλα. Τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Εξατμίσεις, καταλύτες, νοικοκυρεμένα πράγματα. Καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic. Αυθημερών παράδοση Γοργοποτάμου. Εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μαθήματα υπασίας. Εκεί, εκεί στον Ακόμβο Πανετολίου. Pharma Loan Gingla, μαθήματα υπασίας με τιμές πάντα. Τιμές προσιτές για όλο τον κόσμο, ειδικά τα αγαπάκια του Μιχή μας. Καλή στο 69-36-13-01-38. Πάμε να απολαύσουμε μύρι. Τι θα απολαύσουμε? Πιτούλες, μεζεδάκια, σκεπαστές, αγαπημένο αρνάκι γάλακτος καθημερινά, ντόπιο και του γάλακτος. 26-41-0-337 για να τα παραγγείλεις όλα. Χαριλάω τρικούπι 15. Εδώ έχουμε και το ζώη, την κυποτεχνική του, κυποτεχνική ζώη, συλληπάσματα, φυτοφάρμακα, φυράματα, φυτά, καλαμπόκι, ζωοτροφές, λουλουδάκια, σπόρους και άλλα. Καλή εξυπηρέτηση Εθνικής Αντιστάσεως 114. Έχουμε και Φώτη Λόι, η άμεση και έξυπνη λύση σου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου. Σε φυσικά σέρβις, το air condition, το ψυγείο, το πλυντήριο, την παγομηχανή, αλλά και την κουζίνα σου. Κοσμάει το Λου 0, καινούριο 69-36-51-71-85. Στο καλό μας παρεάκι έχουμε και Engian Oil, πρατήριο υγροκαυσίμων, καύσιμα, αξεσουάρ, λιπαντικά, πλυντήριο, λιπαντήριο, πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα και αξιοπιστία αλφα πάντα. Λικόλουας παπούτσις τέταρτο χιλιόμετρο αγνιαντήριου. Πεινάω και θέλω να ξεκινήσω τη μέρα μου ιδανικά, ποιοτικά και χειροποίητα. Άρα κουλούρι, άρα M κουλούρι μας. Χειροποίητα κουλουράκια Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα ξεχωριστά και όμορφα. Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. Στο καλό παρεάκι και ο καλός μας Βαγγέλης Ραπτογιάννης και ποτέ δεν χάνεις με το ηλεκτρολογείο για το αυτοκίνητό σου, service air condition, γυάλισμα φαναριών, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, λίγο απ' όλα και γίνονται όλα. Η διεύθυνση Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Όπως επίσης γίνονται όλα με καλό, τον καλύτερο τρόπο για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Δεν θα ψάχνεις εδώ και εκεί, θα απευθυνθείς κατευθείαν σε Μανώλη Τσεκούρα, αξιόπιστες αγορές σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και ενοικιάσεις βέβαια αυτοκινήτων. Ο Μανώλη Τσεκούρα στον κόμμο Εθνικού Σταδίου, αγοράζεις με μηδέν προκαταβολή και αρκετές δόσεις, μεγάλες προσφορές, μεγάλη ποικιλία σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Μεγάλη ποικιλία σε πλακάκια ήδη γίνει, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, Μόντα Κάζα, Βασίλης Καρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινέων Ανίνων. Και πάμε να χτυπήσουμε μια βαφλούλα, λίγο παγωτάκι τώρα καλοκαίρι, πόσο μάλλον έτσι τραβιέται πιο πολύ, σαλατούλες, σαντουιτσάρες, κλαμπ σαντουιτσάρες και ice cream από τις 6 το απόγευμα στην Μπουκογιάννη 6 26 41 0 23 5 33. Για να παραγγείλεις, δεν παραγγέλνεις, πηγαίνεις κατευθείαν για τα σέρβις σου σε Χουντάρα Παπαθανασίου 6, ειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Για την ασφάλειά σου που θα πας και θα απευθυνθείς στους αδερφούς Γκυγκλά και στην Protecker Me Security, συναγερμοί, περιπολίες, άμεση επέμβαση στο χώρο σου. Γιατί ο κίνδυνος δεν πρέπει να ισχύει για σένα που φυσικά επιλέγεις Protecker Me Security Combos του Παρετολίου. Και βεβαίως Μάριος, Μάριος για την ωραία σου και καλοκαιρινή εμφάνιση και για όλες τις εποχές, με κουρεματάκι, με το χτένισμα, με τις βαφές σου, τις αντάβιες σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Και με τα πάντα όλο σου εκπομπούλα, Energy 942 στα social, το σοφάκι του Μιχή χτυπά τη ζώνη τη βραδινή στο 10 με 1, ναι με τη Σοφία, ναι λέμε. Ναι λέμε, αν θέλουμε να στείλουμε και μηνυματάκια εδώ στην εκπομπή για επιλογή, για αφιέρωση, για κουβεντούλα, για σχόλια. Και αφού λέω για κουβεντούλα, αν θέλεις να κάνουμε μεταξύ μας τσάτες εμείς κουβεντούλα, στον αριθμό που μπορώ και έχω τη δυνατότητα να απαντήσω είναι το 54754. Όμως γράφεις Μίχη 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54754, 1,64. Αλλά γραπτά μηνυματάκια σου δίχως απαντησούλα από εμένα, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54301-0,34. Καλησπέρα κόσμε, καλό βράδυ, καλή ακρόαση, να περάσουμε όμορφα και να είμαστε φυσικά καλά. Πρώτη μετάδοση, Σταμάτης Γονίδης.

Ακριβώς αυτός ο τίτλος. Να γυρνούσες πίσω. Καλή εκπομπούλα, σοφάκι μου. Ευχαριστώ. Να περάσουμε όμορφα. Σταμάτης Γονίδης. Ξεκινά.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ο καθένας με τη δική του λάμψη, τέλος πάντων. Γιώργος Αλκαίος και πάλι. Και πάλι energy, ναι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέει.

0: Πάλι, πάλι.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις, Μιχή ακούς και ανεβαίνεις.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
3: Είναι πράμα, τι πράμα. Κορίτσι πράμα βρε παιδί μου, κορίτσι πράμα. Έμιλι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
2: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
1: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
2: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
2: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
1: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
2: Ζωοτροφές.
1: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
2: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
1: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410 46 390.
2: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
3: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
4: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
3: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
5: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
3: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
5: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Γλυκά μου μάτια.
9: Ματιά μου, ματιά μου, επιστρέψαμε. Η Δήμητρα χαρίζει για τον Χρήστο Λάβα και γλυκά μου, γλυκύτατά μου και αγαπημένα μου μάτια. Καλησπέρα, κόσμε. Καλησπέρα, να είμαστε καλά.
10: Φέρω γλυκά μου μάτια, έλα σε θέλω.
11: Το σοφάκι σου είναι εδώ.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Όλο αυτό το καλό λοιπόν που λέει ο Σάκης μας, για να στείλεις φυσικά το δικό σου γραπτό μήνυμα, ευκαιρία για αφιερωσούλες, για επιλογές, για κουβεντούλα, για σχόλια, για όσα θέλετε και μπορείτε, και νοσταλγείτε και για αυτό το βραδάκι μας. Ζωζεφινούλα Νίνο, τι κάνεις, τι κάνετε, πώς είστε, Φάνη μου, και για σένα που σ' αρέσει, και εμένα μ' αρέσει, καθόλου άσχημο, ε. Ας τα απολαύσουμε και πάμε διαφημισούλες, ας πάμε.
2: Τι κάνεις.

0: Για το μήνυμά σου με απάντηση από τη Σοφία, γράφεις Μίχη 1, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54754.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
4: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
3: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
4: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
3: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη μύτη.
6: Η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι,

0: όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314
0: και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
6: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
7: Κάθε ώρα με Energy 942. Καλησπέρα στο φίλο Νίκο. Πάμε Γιάννη Ξανθόπουλο, πάμε νέο του τραγούδι. Πάμε από αύριο στο απόψινό μοιχή μας. Καλησπέρα.

Από αύριο χ. Καλησπέρα λέει και καλή εκπομπούλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα όλη μέρα και καλημέρα όλη μέρα. Και καληνύχτα όλη νύχτα και ένα αρχιπέλαγος με τον Τέρζι μας. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34.

Καλησμένο σε όλη την πόλη που γιορτάζει αύριο, γράφει το μήνυμα. Βεβαίως, βεβαίως. Με τιμή δόξα καμάρι για το αγρίνιό μας. Γιάννης Πάριος, σε ξέχασα.

0: έχει δρόμο.
1: Στο μικρόφωνο η Σοφία Χατζή για όλους. www.energy942.gr. Αγαπημένες μουσικές του χθες και του σήμερα. Θα μείνουμε στο χθες. Θα μείνουμε στο χθες, φιλαράκι μου, με κάτι... Ακριβώς. Κάτι δειλινά, Δημήτρη Μητροπάνου. Πολύ αγαπημένα δειλινά. Πιο αγαπημένα και από τα κανονικά τα δειλινά, γιατί είναι τόσο ωραία έτσι ερμηνευμένα με Δημήτρη Μητροπάνου.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Η στροφή σου η ευθεία υπέροχος και πάντα αγαπημένος Περισσύνητος μουσικά Γιάννης Πλούταρχος. Παρεούλα μας έχουμε και το Μαριό μας Περισσύνητος για τα υπέροχα κουρέματά σου. Πολυετής εμπειρία προσιτές τιμές Εθνικής Αντίστασης 5. Τα είδη κίνης μας Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνεωανίνων, με συνεχείς προσφορές στα πλακάκια και είδη κίνης του. Πάμε και Engine Oil, ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων, τέταρτο χιλιόμετρο Αγνεωαντήριου. Έχουμε και κέντρο υπασίας, δηλαδή έχουμε μαθήματα υπασίας, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ έτσι προσιτές τιμές για μαθήματα υπασίας στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά στον Κόβο Βανατολίου 69-36-13-01-38. Και τα χρώματα, τα εργαλεία, τη μόνο στη θερμοπρόσωψη. Τα βρίσκουμε, τα αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ χωμάτων Γεσούλη στην Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Έχουμε στο παρεάκι και το ice cream, την πιο νόστιμη, μεγαλύτερη, απολαυστική, γλυκιά η αλμύρη κρεπούλα της πόλης. Πάρε η food και box μια ματιά να πάρεις και τις προσφορές σου για να παραγγείλεις την Μπουκογιάννη 6. Παρεούλα μας το εξειδικευμένο επίσης συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ο κόμμος σταδίου για να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, για να ενοικιάσεις το αυτοκίνητο που θέλεις, ανταλλαγές δεκτές, μεγάλες προσφορές, χρηματοδοτήσεις χωρίς καμία προκαταβολή. Μανώλη Σεκούρα, θα τον βρεις και στο Facebook έτσι ακριβώς. Θα βρεις και το Φωτιλόι για τις ψυχτικές εργασίες, air condition, πλυντήριο, παγκομηχανή, κουζίνα και ψυγείο. Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούργιο 69-36-51-71-85. Παρεούλα μας έχουμε την ασφάλειά μας με κάμερες, περιπολίες, συναγερμούς, στατικές φυλάξεις, Protect and Security στον Κόβο Πανετολίου Αδερφέ Γκυγκλά. Έχουμε και το κουλουράκι με κρύα σαντουίτς, με κριτσινάκια και εννοείται τα πολλά κουλουράκια Θεσσαλονίκης και τα γεμιστά. Αλμυρά εκλικά στο M Κουλούρι, Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραμπαπά 14. Στο παρεάκι μας έχουμε και για αυτό το βραδάκι το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Βαγγέρη από το Γιάννη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες δυναμό μπαταρίες με εγγύηση εγκατάσταση για 2 έτη. Αλλά και η αφινταρίλα, ποιότητα αξιοπιστία, στον καταλύτη την εξάτμιση, στον καθαρισμό φίλτρων, DPF Clinic με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μαζί μας έχουμε και το μήνυμα σπιτόγυρα τελείωτα χειροποίητος γύρος 5, νόστιμος και πολύ αγαπημένος. Να παραγγείλεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337. Πάμε και για καφεδάκι στο Άκη μας. Άκης λοιπόν καφέ. Καφές νερό 1,5 ευρώ και με delivery στο 26410-21629 και φυσικά αλλά και βεβαίως και το ζόι και την κυποτεχνική του και τα φυτά του, τα λουλουδάκια του, τα κυπευτικά του. Τα λοιπάσματά του για όλες τις καλλιέργειες Εθνικής Αντιστάσεως 114. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Επιλογές, αφιερώσεις και είμαι το σήμερα και είσαι το χθες. Βάσο μου, καλή μου Βάσο, να σε καλά. www.energy942.gr. Καλησπέρες, καλησπέρες.

Καλησπέρα και την κοπελιά που συνοδεύει την τραγουδίστρια. Εγώ το χθες και εσύ το σήμερα. Και το μέλλον, το παραπέρα. Άσε το παραπέρα, θα μας το φέρει σε πολύ λίγο ο αγαπημένος μας Νταλάρας με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
11: Λέγε Γιώργο.
10: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
11: Όχι.
10: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
11: Όχι.
10: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
11: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
10: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
11: Πού να το ξέρω.
10: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
11: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
10: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Καλησπέρα για όλους όσους ακούνε απόψη τη Σοφία Χατζή.
1: Ναι, ναι.
0: Για εσάς λοιπόν που ακούτε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, ναι. Με τα Λάρα, και με έναν κλωναρίδι έτσι για καπάκι, ιδανικό και αγαπημένο.

Θάλασσες, θαλασσούλες, energy, δεύτερη ώρα, τρίτο ημιωράκι, εγώ το σοφάκι, παρεούλα με τον υπολογιστή μου τον Άκη. Μιχή κενό το μήνυμά σου στο 54301. Θάλασσες, ναι, θάλασσες.

είναι αυτή η πονηριά, τα κάνει όλα τα άσχημα και τα κακά. Γραφείς Μιχή, αφήνεις λοιπόν κενό στο 54-300 η αποστολή για να μου πεις τι θέλεις να ακούσεις. Όπως ο Μανάβης της καρδιάς μου, μου πεθαίνω τα κλειδιά, λέει πολύ ωραίο το τραγουδάκι, το είπε και η Τσιγκάνα, σωστά. Φρουτοπηγή μας και ωραία πηγή φρούτων και λαχανικών μας. Εκεί χαμηλά τη σειρών Πολυχνίου. Γιώργη μου, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου και καλές επιτυχίες πάντα και στη φανή μας.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
4: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
4: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
4: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
4: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
4: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410-46390.
4: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
5: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
6: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
5: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
7: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
5: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
7: Ice cream.
3: Ice cream.
7: Αυτές είναι γεύσεις.

0: όνειρο.
1: Και σε πήρα από το χέρι, ωραίος τίτλος, ωραίο τραγούδι. Κωνσταντίνο Τσιμπίδας. Πού σε ρε Αμαζονάκο, Αμαζονάκο. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Χρυσούλα.

Χαμογελάμε και για αυτό το καλοκαίρι. Χαμογελάμε μουσικά. Energy 9.42, 18 λεπτάκια μετά από τις 11. Κατά σειρά το τρίτο ημιώρο εκπομπής.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Με δική σου απόφαση πάντα. Πάμε σε νέο δημακό, δήμο δηλαδή, δήμο Αναστασιάδη και απόφασή σου. Φανάκι εξαιρετικά και για σένα. Χαρισμένο με την αγάπη μας.

Τα μυρίζεσαι κάτι τέτοια εσύ, αδελφέ μου. Καλησπέρα, Σοφάκη, τώρα συντονίστηκα. Βάλω ό,τι θέλεις για μένα. Έγινε το επόμενο. Μυρίστηκες και Δήμο και κατέφτασες. Καλησπέρα, αγαπημένε μου φίλε. Καλησπέρα.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10.

0: ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
4: Έλα, πάμε τώρα, φορτώνουμε κι άλλο φορτό. Γεωργία Μέγαρα, γλυκό μου σοφάκι. Γεια σου, φιλαράκι μου, και μη χαίνε τις ακροατές. Καλησπέρα και καλή μας διασκέδαση. Ξεκινάμε με το να χαμογελάς του Βέρτη και το μόνο είμαι Πλούταρχο. Χαρισμένα σε όλους και στον Άκη, λέει. Χαχά, Άκη, ακούς? Τι σκέφτεσαι? Τι άλλο θα έλεγες εσύ?
5: Δεν μπορείς από.
4: Πολύ καλό παιδί πάντως, Τζορτζινάκη ο Άκης, βέβαια, βεβαίως. Τα ξέρει όλα. Τα σποτάκια, τα τραγούδια και τις διαφημίσεις. Ό,τι πρέπει για προξενιό. Κοίτα χαρά.

Πάμε δυνατά, πάμε. Είναι το ιατρικό, το ακούς και σου περνάνε όλα. Ακόμα και η ένταση του τελικού. Να, εγώ τώρα ανασένω μια χαρά, είμαι μια χαρά. Είναι ιατρικό σου λέω. Είναι και τι γι' αυτό, και τη γαρμπή.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

Ευχαρισμένο λέει η Βάσου μας για το Μιχή Παρεάκη. Ευχαριστή, ευχαριστή, ανταποδίδη με Νατάσα. Και με μια αγαπημένη νέα δυνατή Δέσποινα Βανδύ που θα έρθει σε λίγο στην εκπομπή. Φορτηγό, Νατασούλα, νέο τραγούδι.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.

0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast food.

0: παιδί μου, πολλά ζητάω δηλαδή στο να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς. Θέλω να προσέχεις τον εαυτό σου, την οικία σου, την εκδήλωσή σου. Θέλω να έχεις φύλακα άγγελό σου, την Protect Kermis Security στον κόμβο Πανετολίου, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, συναγερμοί, κάμερες. Αδερφόν Γκυγκλά, θέλω να κάνεις την πιο επιτυχημένη σου αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γι' αυτό και θα σε στείλω στον κόμβο Σταδίου. Δωρεάν γενικός μηχανολογικός έλεγχος πριν την παράδοση και βιολογικός καθαρισμός, ανταλλαγές δεκτές, μεγάλες προσφορές, χρηματοδοτήσεις, όχι προκαταβολή. Στο παρεάκι όμως έχουμε και το εμκουλούρι μας, κουλουράκι Θεσσαλονικής, αυτό το αγαπημένο, το στρογγυλό, στρογγυλό, γλυκό, αλμυρό, σκέτο, λυκής, αυτό το χειροποίητο, το αγαπημένο, Χαριλάου Τρικούπη 9 και Γεωργίου Καραπαπά 14, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι. Τι άλλο θέλεις, ψυχτική εργασία θέλεις, βέβαια και θα την έχεις. Φώτη Λόι αναλαμβάνει τα ενία λοιπόν και το air condition, το ψυγείο, το πλυντήριο, την κουζίνα, την παγωμηχανή, επαγγελματικά οικιακά. Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Πάμε βάφλα, πάμε κρέπα, πάμε μπερκεράκι, πάμε pancakes, πάμε κλαψαντουιτσάκι, πάμε ice cream στην Μπουκογιάννη 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημένο, αν παραγγέλνεις στο 26-41-0-23-5-33. Στο ζώη μας παραγγέλνεις αυτά που θέλεις, από λιπάσματα, από φυτοφάρμακα, από φυράματα, από καλαμπόκι, σπόρους, δέντρα. Θα βρεις και σκυλοτροφές, γιατροτροφές και άλλα, εθνικής αντιστάσεως 114, ενώ το αυτοκίνητό σου θα βρει τον καλό του εαυτό στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Το αυτοκίνητό σου θα πάρει δύναμη, ποιότητα καυσίμων στο Aegean Oil πρατήριο υγρών καυσίμων πριν την Ερμίτσα, 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου, και η εμφάνισή σου θα έχει το υπέροχο χέρι του Μάριου και θα είναι πολύ έτσι ωραία, ιδανική για σένα, με κούριο μαντρικό, γυναικείο, παιδικό και προσιτές τιμές εθνικής αντίστασης 5. Πάμε να καθαρίσουμε τα φίλτρα μας, πάμε αφινταρίλα με εξατμίσεις καταλύτες συγκολής μετάλλων. Πάμε λοιπόν στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Καφεδάκι δεν θα πιούμε, θα πιούμε, δεν θα πιούμε στο Άκη από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Άκης, Άκης, Άκης, Άκης. Ξενοπούλο 1, Πρωταγόρα 3, Καλυβίου 54. Σιαδήμα 1, καφές νερό με 1,5 ευρώ. Το έχω σου λέω, το έχω. Το έχω και το μεζεδάκι. Τη σούφλα σε ένα μόνο, ίσον κανένα. Τα έχω όλα, τα έχω από το μύρι. Έχει γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, έτσι. Το αρνάκι το γάλακτο, το κοτοπουλάκι σούφλα, χάρα, τα καλαμάκια σου, χτύπα πιτόγερα, χτύπα. Πω, πω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σαν να πίνασε λιγάκι. Και τη σκεπαστή σου χτύπα. Χαλιάφτρικούπι 15, αλήθεια λέω. Επικοινωνείς στο 26-41-0-337 και παραγγέλνεις μέχρι τη 1 το βράδυ. Παρήγγειλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, μπαταρίες, service, air condition. Έχουμε όμως και χρώματα αλλά και εργαλεία. Μόνωση, σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης, η Ρόμπολ Τεχνίου 79. Έχουμε μαθηματάκια υπασίας στο κέντρο υπασίας και στη φάρμα λόγων Γκυγκλά στον κόβο Πανετολίου 69-36-13-038 και έχουμε και είδη υγιεινής από το Μόντα Κάζα με συνεχείς προσφορές, πλακάκια είδη υγιεινής, πλήρης γκάμι υδραυλικά και θέρμανση, Βασίλης Χαρακώστας, φυσικά δεύτερο χιλιόμετρο Αγνίου Ανίνων. Έχουμε και όλους εσάς με τα δικά σας λίγα ή και περισσότερα λόγια, πραγματικά και ειλικρινά. Στέλνετε γραπτά μηνυματάκια. Γράφεις μηχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Τώρα που φτάνουμε στα μαύρα μας ανοιχτά μας, τώρα που η νύχτα φτάνει στην απόλυτη κορύφωση, μουσικά θα μου πεις από το πρώτο λεπτό είναι κορύφωση στο μηχή, αλλά εντάξει, όσο πιο πολύ βαδίζουμε στη νύχτα, τόσο και πιο πολύ. Νίκο Οικονομόπουλε.
1: Με λίγα λόγια είσαι όλη μου η ζωή.
0: Ο καθένας στον πόνο του.
1: Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία ό,τι έχω είσαι εσύ. Και από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Όλα για όλα, λίγα λόγια. Σούπερ καψούρα, ε. Με λίγα λόγια πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο, γιατί θα μας κόψει ο Άκης, είναι και μερακλωμένος. Με το ντέρμπι, με τα τραγούδια, με όλα. Γιάννης Πλούταρχος Τζο. Μόνο εσύ. Ε, ναι, τι, κι εγώ, μόνο εσύ.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

με γράψαμε μοιχή. Καλημέρα. Εσύ, εσύ.

Καλημέρα, προ-Παρασκευή, πέμπτη μας δηλαδή. Ο μήνας μας έχει 11 του καλοκαιριού. Η Ανατολή μας στις 6, η Δύση μας στις 20:48. Είπαμε, έχει ακόμα να κερδίσει η μέρα μας, λεπτάκια. Βαρθολέμιος, Βαρνάβας, Ναθαναήλ γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Και τα διδυμάκια ακόμα έχουν, βέβαια, έχουν ακόμα γενεθλία για να είναι καλά. Είναι διεθνής ημέρα, λέει, παιχνιδιού. Δεν μας διευκρινίζει τι παιχνίδι, παιχνιδιού. Η μέρα του πολεμικού ναυτικού επίσης στην Βραζιλία. Οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Έτσι λεγόταν παλιά, το Βραχώρι. Ποιο είναι το Βραχώρι? Αγρίνιο. Το 1821. Γι' αυτό λοιπόν με ιδιαίτερη υπερηφάνεια η παρέλαση που έγινε χθες το απογευματάκι για τα 205 έτη απελευθέρωσης λοιπόν του Αγρουνίου, αλλιώς του Βραχωρίου, πες το όπως θέλεις. Είναι και η μέρα αργία σήμερα για την πόλη. Δηλαδή αν θέλεις τα ψώνια σου, απλά τα πας για την Παρασκευή. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη. Σήμερα 1931 ιδρύει Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Ενώ η Ελλάδα το 1980 αγωνίζεται για πρώτη φορά στη τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Ο Ιταλός Αντώνιο το 2002 αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Τέθοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ. Πόσο απαραίτητο έχει γίνει το τηλέφωνο, δεν πας πουθενά χωρίς αυτό. Και όχι μόνο εκτός σπιτιού και εντός σπιτιού θα έλεγα. Το 1955 σημειώνεται το χειρότερο δυστύχημα σε αγώνες αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια των 24 ωρών του Λεμάν. 83 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Άκου τώρα κατάσταση. Βρε παιδί μου, ποτέ δεν μ' άρεσαν οι αγώνες αυτοκινήτου. Σε αντίθεση με το αυτοκίνητο και την οδήγηση που μου αρέσει πάρα πολύ και η ταχύτητα κάποιες φορές όταν επιτρέπεται, έτσι είναι ωραίο να την έχεις. Αλλά νομίζω η καλύτερη μαγιά είναι να μπορείς να φτάνεις πάντα με ασφάλεια για τον εαυτό σου, για τους ανθρώπους που τυχόν είναι δίπλα στο αυτοκίνητο, αλλά και για τους άλλους έτσι που οδηγούν, με ασφάλεια απόλυτη στον προορισμό σου. Θα μου πεις, εδώ μιλάμε για αγώνες. Οκ, εγώ έκανα απλά ένα σχόλιο. Η οδήγηση ό,τι καλύτερο όταν έχεις και καλή μουσική και καλή παρέα. Και καλή παρέα να μην έχεις, με καλή μουσική και καλή διάθεση όλα γίνονται πραγματικά. Ο Μιχάλης Κακογιάννης, γεννημένος σαν σήμερα το 1922, Κύπριος σκηνοθέτης στο θέατρο αλλά και τον κινηματογράφο. Τι λέει, μωρέ αγάπες μου, καιρός, ξεκινάει τόσο καλά, τόσο ιδανικά, τόσο ζέστη, μετά το μεσημέρι έρχεται από το πουθενά αυτή η μαυρίλα, αυτό το μπουμ-μπουμ, το μπουμ-μπουμ το ατελείωτο. Βέβαια χτες κάπως φθηνά τη γλιτώσαμε με κάτι μόνο ψυχάλες, έτσι εντελώς ασθενής η βροχή. Εκεί που φαίνεται ότι για αρκετή χώρα θα αλλάξει ο καιρός και θα είναι και κάτι σύντομο, θα είναι την Παρασκευή, εκεί προς Μακεδονία, εκεί λίγο προς τα κεντροβόρεια. Ενδεχομένως και λίγο έντονα σε βροχή, κάπως λιγουλάκι θα πέσει και η θερμοκρασία, μια θερμοκρασία που θα αρχίσει να παίρνει και πάλι πάνω της από την επόμενη έτσι εβδομάδα. Λοιπόν, για σήμερα παρατηρούμε ένα καθαρό καιρό, σίγουρα ξεκινάμε καλά, ενδεχομένως μετά μπορεί και λίγα συννεφάκια. Η θερμοκρασία για σήμερα στην πόλη από 20 μέχρι 32. Να δω λίγο υγρασία έχουμε, μας δίνει κάπου στο 81%. Λοιπόν, τι να πούμε για αυτό τον μπασκετικό τελικό. Ένας ακόμα έχει απομείνει, δεν θα δέχαμε για άλλον.
Όποιος το πάρει τελικά εκεί στο ΆΚΑ, ένα δυνατό παιχνίδι το βράδυ που πέρασε, έτσι πήγε και στην παράδοση το παιχνίδι. Και ένας Παναθηναϊκός λοιπόν που με υπερπροσπάθεια κατάφερε να πάρει το τέταρτο παιχνίδι των ελληνικών τελικών. Με τελικό σκορ μετά από παράταση που η κανονική διάρκεια 69-69 τελείωσε 93-86. Λοιπόν, ο τελευταίος τελικός. Ο τελευταίος λοιπόν τελικός, δεν υπάρχει άλλος. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Θα είναι για το Σάββατο. Το Σάββατο 13 του μήνα, το Σάββατο που έρχεται δηλαδή στις 6. Έλα βρε παιδί μου, και όπως θα δέξεις και θέλω να πάω θάλασσα. Πρέπει να γυρίσουμε νωρίς δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τελικός είναι αυτός, μπασκετικός. Δύο σίγουρα πολύ κορυφαίες ελληνικές ομάδες στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος. Στη μάχη του λογαριασμού θα μας πάει το Κατερινάκι. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Έλα και δεν μπορώ.

νύχτα πολύ κουράστηκα να σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και για να φέρουμε εδώ και ένα Πασχάλη Τερζή, διαταγή του Άκη. Ακούς Γεωργία? Διαταγή, όχι επιλογή. Να το βάλεις, λέει, για τον Τουρτζινάκι μου πριν πάει για Νάνη. Εντάξει, λέω, ρε Άκη. Μπορώ εγώ τώρα να χαλάσω γατήρια στον Άκη? Όχι, δεν μπορώ, αγάπη μου, δεν μπορώ. Θα βάλω εγώ με υπολογιστή. Δεν θα βγάζω πέρα με τους ανθρώπους. Πασχάλης Τερζής, κοίτα τα μάτια μου, κοίτα τα μάτια μου. Άκου το μυχή μου από τον Energy μου.

Επανεκτέλεση Ανδρέα Στάμου. Με Γκόρδι Παύλο. Μπράβο. Μπράβο σας, κοινό μου, μπράβο. Εντάξει. 10-0 με πήγατε. Υπέροχη παρεούλα. Υπέροχο και αγαπημένα πάντοτε φυσικά μηνύματα. Είναι που δεν πρέπει να ψάχνεις αλλού. Ψηλέα μου. Αφού μόνο εγώ, βρε παιδί μου, σ' αγαπάω. Υποφέρω, πονάω. Και όχι παρεδώσω, πώς είπες. Καλά το πες. Βασικά εσύ πάντα καλά τα λες, αλλά ποιος ακούει.

0: Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια.

Πάρε με, πάρε με, πάρε με, ταξίδεψέ με, τράβο μου όπου θέλεις. Γεωργία Μέγανε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γεωργία μου. Πάμε, λέει, με καλά όταν τα χρόνια σου περάσουν. Πάμε. Καλή θα σοβάκι και σε όλη τη Μίχη, λέει την παρεούλα. Υγεία σε όλους, όπως το λες. Υγεία και ευλογία και στο επανειδήν. Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδούλας.

0: Σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού.

0: Ο Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410 46 390.
0: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
5: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
4: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
4: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
6: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
7: Λοιπόν, από τους ειδικούς μας, μαζί μας είναι και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλη, στο κατάστημα με ειδικίνης Μοντακάζα, Εντζίαν Όλ Πρατήριων Καυσίμων, το M κουλούρι μας, Φώτης Λόης Ψυχτικές Εργασίες, Κομώσεις Μάριος, Protecker Me Security και Κέντρο Υπασίας, Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων Βαγγέλης Αυτογιάννης και ο Άκης Καφέ. Ευχαριστώ ρε κόσμε, ευχαριστώ. Κόσμε μου και κόσμε μου, να μου είστε καλά. Ημέρα αργίας για την πόλη, ξεκούραση, διασκέδαση, μπανάκι, καφεδάκι, πλατεία, η παραλία, ό,τι και να κάνεις να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Εμείς εδώ θα είμαστε κανονικά το βραδάκι μας στις 10. Συντονίσου και αφήσου Energy 942 και όταν Τζορτζινάκι τα χρόνια περάσουν, πολλά καταλαβαίνεις, πολλά έτσι μετανιώνεις, πολλά αρκετά έχεις αλλάξει. Κι ούκο λίγες φορές έχω πει έτσι, αχ να γυρνούσα το χρόνο πίσω, να αλλάξω κάποιες καταστάσεις. Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου, τα σέβη μου, την αγάπη μου για σας.

0: 2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: Ηλίος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Energy 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.